0: 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθόλου τη.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a brand new day.
1: The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Κοίτα, ότι ισχύει, αυτό ισχύει.
2: Ισχύει.
1: Θυμώνουμε πιο πολλά με τους ανθρώπους που αγαπάμε, ναι. Αλλά είναι επειδή νιώθουμε άνετα, ρε Πλάτων, έχουμε την οικειότητα να εκφράσουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα.
2: Είσαι πολύ κοντά.
1: Είμαι.
2: Είσαι πολύ κοντά. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι και αυτό βέβαια. Αλλά είναι κυρίως το ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε και είναι κοντά μας είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη πιο πολύ να μας απογοητεύσουν. Ενώ ένας άγνωστος δεν έχει τη δύναμη να μας απογοητεύσει. Θέλουμε κατανόηση. Θέλουμε να μας ακούσουν, να μας νοιάζονται. Είναι αυτό που λέμε, με νοιάζει η γνώμη σου. Ενώ ένας άλλος θα μου πει, πού πας, ρε! Δεν θα με στεναχωρήσει γιατί θα πω σιγά, θα σε ξαναδώ. Ναι. Ενώ εσύ που θέλω, είσαι κοντά στη ζωή μου, νοιάζεσαι για μένα, θέλω την γνώμη σου, θέλω να με καταλάβεις, την κατανόησή σου. Αν με απογοητεύσεις ή με θυμώσεις, θα μου μείνει πιο πολύ μέσα μου.
1: Σωστά. Συμφωνώ για πρώτη φορά, Πλάτωνα. Γιατί πες κάτι...
2: Δεν έχει νόημα τώρα, δεν είναι ώρα που συμφωνούμε.
1: Ναι, μπορείς να αλλάξεις λίγο την άποψή σου.
2: Λοιπόν,
1: ας πούμε, με κέρδισες με εκείνα τα. Ναι. Εσύ που με νοιάζεσαι, που θέλω να ακούσω την άποψή σου.
2: Είδες, ξέρω.
1: Σε κοιτούσα, ήμασταν από τα νιοχάρτοτα.
2: Λοιπόν, αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Οι άνθρωποι που είναι κοντά μας δεν πρέπει να μας θυμώνουν, ούτε να μας απογοητεύουν.
1: Όχι,
2: είναι άνθρωποι που μας κατανοούν. Όχι,
1: ναι, αλλά είναι οι άνθρωποι στους οποίους νιώθουμε οικειότητα. Άρα πιο εύκολο να δείξω μια πτυχή μου, η οποία μπορεί να μην είναι και καλή χέρι. Με χρειάζεται να κάνω πόλη για να σου παρουσιαστώ.
2: Και εγώ δηλαδή που είμαι δίπλα σου και βιώνω όλο αυτό που βιώνω καθημερινά,
1: ναι,
2: θα πρέπει να σε κατανοώ
1: τόσο
2: και να σε καταλαβαίνω.
1: Πρέπει,
2: όχι, εντάξει.
1: Και να είσαι και ειλικρινής χωρίς να με πληγώνεις, χωρίς να γίνεσαι σκληρός.
2: Δεν καλύτερα έτσι.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Πιο ωραία έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν ωραία να το πεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αγαπάσαι. Bye.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Για χωρισμούς θέλω να μιλήσουμε, αλλά να σου πω κάτι.
2: Τι?
1: Τα παιδιά είναι καλά. Εντάξει. Ναι. Και τώρα, λέμε ρε παιδιά για μια ιστορία που έγινε viral για ένα διαζύγιο. Δεν τους ξέρουμε τους ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Αλλά το πώς το έχουν διαχειριστεί όλη την κατάσταση έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Γιατί χωρίζεις με έναν άνθρωπο.
2: Ωραία.
1: Χωρίζεις πολιτισμένα.
2: Ωραία, καταλάβατε.
1: Αποφασίζεις ότι πλέον οι δρόμοι σας δεν μπορεί να είναι κοινοί.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Μετά όμως, αν έρθουμε στην πλευρά τους, από την πλευρά τους και τα σκεφτούμε όλα αυτό, πρέπει να δώσεις εξηγήσεις σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς και αρχίζει και το κουτσομπολιό. Τι έγινε και αυτό, και τώρα αυτό τι θα γίνει.
2: Εντάξει,
1: και
2: το σπίτι, τώρα θα δεν θα μοιαστούν οι φίλοι, τώρα η οικογένεια. Θα τα ρωτήσει αυτά. Δεν είναι κουτσομπολιό.
1: Όχι, είναι και κουτσομπολιό κάποιες φορές. Γιατί επειδή δεν δίνει το ζευγάρι πολλές φορές τις απαντήσεις που περιμένουν οι άλλοι και καλά κάνει. Αρχίζει και δημιουργείται ένα σούσουρο. Γι' αυτό τι κάνουν τα παιδιά.
2: Τι κάνανε.
1: Κάνανε ένα divorce Q&A. Ναι, παιδιά, ακριβώς. Ανακοινώσανε ότι. Σας ανακοινώνουμε ότι εγώ και η Χλόη, λέει ο σύζυγος, έχουμε χωρίσει. Ήταν μια απόφαση από κοινού.
2: Ναι.
1: Είμαστε καλά. Προχωράμε μαζί. Για ερωτήσεις, για απαντήσεις σε ερωτήσεις σας στην επόμενη σελίδα. Και η επόμενη σελίδα είχε. Τι συνέβη.
2: Και τι έγραψαν εκεί.
1: Απάντηση.
2: Εδώ μας λέει τι είπε εμάς.
1: Αισθανόμασταν ότι οι ζωές μας δεν είναι πλέον, δεν μπορούν να πάνε από κοινού και το μέλλον θα ήταν λίγο αβέβαιο κτλ.
2: Μάλιστα, μούφα το πρώτο.
1: Απιστία τώρα και να τα μου φάκουγε, τέλος πάντων.
2: Χλόη μου.
1: Ναι, ναι, Χλόη μου, φίλε μου που δεν λες και το όνομά σου εδώ πέρα. Η δεύτερη ερώτηση, τι θα γίνει με τα παιδιά. Απάντηση, θα τα πάρει η Χλόη μαζί τους, ορίστε. Τι θα γίνει με το σπίτι σας.
2: Τι θα
1: άλλη
2: γίνει,
1: ερώτηση.
2: Το πουλήσουνε.
1: Θα το πουλήσουνε. Όχι, ναι, ναι, ναι. Θα το πουλήσουνε. Αυτό θα φύγει εντωμεταξύ από την πόλη που μένανε. Εντάξει, θα φύγει.
2: Η Χλόη θα. Τι προχωράμε μείνει μαζί, τα μωρά του, πώς είναι να τα θωρεί.
1: Η Χλόη θα. Εντάξει, μπορεί να πάει στη διπλανή πόλη, ρε Ζωάννα μου τώρα. Να, βλέπεις αυτό τώρα.
2: Εντάξει, είναι άκουσα άλλη πόλη, είναι εγώ. Λέω, τσε, μπορεί να είναι εύκολο, δεν λάρνα γάσου που βγαίνει.
1: Σου δίνει τις απαντήσεις εδώ ο άνθρωπος και εσύ κάνεις και άλλες ερωτήσεις.
2: Θέλουμε δεύτερο Q's and A's για συμπληρωματικές απορίες.
1: Εμείς από ενδιαφέρον ρωτάμε, φίλε μας, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Για τη Χλόη. Εμείς απλά να δούμε αν θα κάνουμε πάρα με τη Χλόη ή θα φύγει.
2: Α, κοίτα, το διαχειριστήκανε τέλεια. Είναι πολύ έξυπνη ιδέα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια σύμπνοια για να κάτσουν να το κάνουν. Να έχουν και λένε τους ήσυχοι.
1: Απαντήστε μου όμως και σε δεύτερες ερωτήσεις, απαντήστε μας. Δηλαδή, ναι, εγώ μπορώ να γράψω τώρα. Δεν με πείθεις πολύ με αυτό που λες. Μήπως έγινε κάτι άλλο.
2: Άσε που το πρίξιμο, νομίζω από φίλους και συγγενείς, δεν θα το γλιτώσετε.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Πόσες φορές και εμείς μεταξύ μας, Πλάτωνα, δεν συζητήσαμε για κάτι. Ας πούμε, του έλεγα: θέλω να πάρω ένα ρολόι. Λέω τώρα τυχαίο παράδειγμα.
2: Εγώ δεν σου έλεγα που έχασα το βραχιόλι μου.
1: Ναι.
2: Το βραχιολάκι μου το έχασα στην Ελλάδα και από τότε βλέπω μόνο βραχιόλια
1: αυτό,
2: στο κινητό.
1: Αυτό δεν θα ξεχάσω που σου έλεγα για το ρολόι.
2: Ναι.
1: Και από εκείνη τη μέρα, παιδιά μου, εμφανιζόντουσαν.
2: Ντάξει.
1: Ρολόγια τείχου, χειρό.
2: Δεν είπαμε ότι θέλουμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Να βρούμε τρόπο χωρίς να δουλεύουμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
1: Να, αυτό που κάνεις
2: τώρα. Να δω άμα το άκουσες.
1: Όχι, αγαπητέ.
2: Να δω να το άκουσες.
1: Δεν ακούει.
2: Δεν ακούει.
1: Δεν ακούει, παιδιά. Το κινητό μας δεν ακούει τις κουβέντες μας.
2: Ψευδέστηση.
1: Δεν μας βγάζει σχετικές διαφημίσεις. Συμβαίνει κάτι άλλο. Κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό.
2: Τι,
1: έχει να κάνει με τον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος, παιδιά, ακόμη και αν την ώρα που σκρολάρουμε σταματήσουμε για λίγα δευτερόλεπτα κάπου, αυτή η πληροφορία θα καταχωρηθεί. Επίσης, αν
2: τώρα,
1: εγώ και εσύ είμαστε τώρα στον ίδιο χώρο και πολύ συχνά βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο.
2: Ναι, ναι, πολύ.
1: Και ψάξεις εσύ κάτι, θα θεωρηθεί ότι και εγώ το ψάχνω.
2: Και εσύ,
1: και
2: θα
1: με εμφανίζεται
2: μπάλα.
1: Και εμένα.
2: Και άμα ψάχνω εγώ δώρο για σένα.
1: Οι ηχητικές τώρα οι καταγραφές. Θα με εμφανιστεί. Θα ξέρω τι θα μου πάρεις. Τώρα, αυτές οι
2: ηχητικές
1: καταγραφές που θεωρούμε ότι συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα μας έμενε μπαταρία.
2: Σωστό.
1: Γι' αυτό και επεξεργάζονται άλλα ψηφιακά ίχνη που αφήνουμε καθημερινά. Ας πούμε, αλληλεπιδρώ με μια δημοσίευση.
2: Ναι.
1: Βλέπω κάτι που μου αρέσει,
2: ένα, like.
1: Ένα ζευγάρι μπότες και κάνω like. Τσουπ, καταγράφηκε, παιδιά.
2: Αμά.
1: Αλλά εμένα αυτό που με φρικάρει, που μου κάνει τρομερή εντύπωση, είναι αυτό το σταματάς στο σκρολάρισμα για λίγα δευτερόλεπτα, παιδιά. Πάνω από μια εικόνα.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Ότι θα
2: αυτό,
1: καταγραφεί το ενδιαφέρον μου.
2: Το επιβεβαιώνω, γιατί σταμάτησα πριν από λίγο καιρό πάνω σε ένα post που ήταν η απόλυτη τσόφτα. Και από τότε, παιδιά μου, βγάζετε τέτοιες τσόφτες. Χωρίς να έχω πατήσει καν πάνω. Απλά έμεινα λίγο στο σκρολάρισμα, έμεινα λίγο πάνω σε αυτό.
1: Και αυτό δημιουργεί την ψευδέστηση ότι η συσκευή μας ακούει.
2: Αχ, τι θα κάνουμε.
1: Ενώ
2: τι καλά είμαστε τα
1: μετανοκιά μας. Συνδέει τα ενδιαφέροντα και συνδέει και τα ενδιαφέροντα των ατόμων με τα οποία συναναστρεφόμαστε. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Εγώ θέλω το 32-10 μου πίσω.

0: ένα φιδάκι είχα και αυτό.
1: Τελείωσε. Ήταν το φιδάκι.
0: Τι ώρα το
1: οποίο
0: φιδάκι.
1: Δεν παίζαμε στο σχολείο κάτω από τα θρανία.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ των ποτών.
0: Ούτε στα notes βάζαμε πράγματα. Ναι. Ποτέ.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ξέρεις γιατί οι σκύλοι περιμένουν περισσότερο από τους ανθρώπους? Επειδή έχουν ουρά.
2: Ναι.
1: Επειδή έχουν ουρά, περιμένουν πιο πολύ.
2: Γιατί...
1: Και οι γάτοι το ίδιο.
2: Τώρα που μιλάμε για ζώα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί λένε ότι ο γάιδαρος έχει γαϊδουρινή υπομονή?
1: Γιατί έχει γαϊδουρινή υπομονή. Έχει αποδειχθεί μέσα στους αιώνες που το χρησιμοποιούσαν για μεταφορές.
2: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, που το φορτώνανε. Επίσης, αν σε κλωτσίσει η γαϊδουρή, ξεχνάς και το όνομά σου.
2: Στην προηγούμενη ζωή πρέπει να ήμουν γάιδαρος.
1: Μπορεί, για άλλους λόγους.
2: Και αλλά... σε αυτή τη ζωή έχω τόση υπομονή μαζί σου.
1: Ξέρεις τι λέω στην κόρη μου? Η υπομονή είναι.
2: Αρετή.
1: Αρετή.
2: Ναι. Αλλά υπομονή έχει και τα
1: όρια της.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεσό. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Σοβαρεύουν τα πράγματα γιατί άκου. Χθες κοιμήθηκα σχετικά νωρίς,
2: ναι.
1: Στις 11.
2: Αχα.
1: Σήμερα δυσκολεύτηκα λίγο. Τι εννοώ δυσκολεύτηκα? Παίζει το πρώτο το ξυπνητήρι, παιδιά.
2: Ναι.
1: Λέω κι εγώ, όχι, αγαπούλη, δώσε μου άλλα 5 λεπτάκια.
2: Έτσι του είπε το ξυπνητήριο,
1: ναι.
2: Αγαπούλη.
1: Το σκέφτηκα.
2: Εγώ δεν του μιλάω τόσο. Εγώ είμαι με ένα όνα. Ναι,
1: α,
2: το πρωί, ναι, που χτυπάει.
1: Όχι, όχι, με γλυκιά μαζί του.
2: Α, μπράβο.
1: Παίζει δεύτερη, το δεύτερο μου ξυπνητήρι.
2: Αχα.
1: Λέω εντάξει.
2: Τι.
1: Θα περιμένω να χτυπήσει ο τρίτο.
2: Ναι.
1: Παίζει ο τρίτο ξυπνητήρι, δεν είχα επιλογή, να σηκώθηκα.
2: Τα αντιμετωπίζεις και τα τρία σαν τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες,
1: ναι,
2: ή ο ένας, ο οποίος στην αρχή είναι ήρεμος, μετά λίγο είναι πιο άγρο και μετά είναι πιο.
1: Όχι, όχι. Σαν...
2: πιο θρασής.
1: Τρεις διαφορετικούς. Αφού αυτό περιέγραψες τώρα, ναι, τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.
2: Ναι.
1: Εγώ όμως.
2: Ναι.
1: Έχει μέρες που θα είμαι πιο γουτσου γουτσου, άσε
2: ναι,
1: με.
2: Ναι.
1: Και έχει μέρες που είναι αυτό που λες και εσύ.
2: Καντήλια.
1: Ο, να σου... ναι.
2: Καντήλια. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ποιο... γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί έχεις πολλά ξυπνητήρια.
1: Μα δεν μπορώ διαφορετικά. Μου παρέχει μια ασφάλεια,
2: ναι,
1: ότι άμα γίνει κάτι, δεν ακούσω το πρώτο, δεν ακούσω το δεύτερο, να ακούσω το τρίτο.
2: Αλλά το πρώτο ξυπνητήρι είναι πάρα πολύ αδικημένο. Γιατί στο πρώτο ξυπνητήρι εγώ πάντα θα βρίσω. Πάντα. Στο δεύτερο,
1: ναι,
2: είμαι. Το τρίτο συνήθως το κλείνω από μόνο του. Δηλαδή είμαι τόσο συγχυσμένος με τα άλλα δύο,
1: ναι,
2: που λέω εντάξει, σηκώθηκα. Σταμάτα, φύγε και εσύ.
1: Εγώ έχει φορές που ξυπνάω πριν το πρώτο ξυπνητήρι.
2: Ωπ, τι έγινε.
1: Και είμαι πάνω από το κινητό και λέω ναι.
2: Καλό, καλό, μπράβο, καλά του κάνει. Καλά του κάνει, παιδιά. Είμαστε εμείς που έχουμε τα πολλά τα ξυπνητήρια. Πώς έχεις εσύ?
1: Έχω 3 πλέον. Ξεκίνησα με 5 την καριέρα μου.
2: Μπράβο, θυμάμαι περισσότερα ξυπνητήρια.
1: Ναι, τώρα βάζω 3 γιατί λόγω και του μωρού,
2: ναι,
1: έχω εκπαιδευτεί πια.
2: Και εγώ 3, αλλά τα 2 χτυπάνε. Δηλαδή,
1: δεν προλαβαίνει το 3.
2: Ναι, όχι, όχι. Είμαι στα 2 ξυπνητήρια. Αλλά έχει ανθρώπους που βάζουν μόνο ένα και ζουν ανάμεσά μας.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ τολμηρό.
2: Και έχω γνωρίσει και ανθρώπους που δεν βάζουν κανένα, παιδιά.
1: Σου λέει ακόμα εγώ, πιο τολμηρό.
2: Έχω το βιολογικό μου ρολόι, ξέρω θα ξυπνήσω την τάδε ώρα. Μου δημιουργεί ένα άγχος το ξυπνητήρι.
1: Εγώ δεν το εμπιστεύομαι το βιολογικό μου ρολόι.
2: Ούτε εγώ, καλή, τι να το εμπιστεύω.
1: Φοβάμαι ότι καμιά μέρα θα με βαρέσει η κούραση, ναι, και θα ξυπνήσω απόγευμα, ου, άμα δεν βάλω ξυπνητήρι.
2: Εδώ και με ξυπνητήρι και το έχουμε πάθει πάρα πολλές φορές, ναι, αυτό. It's so lovely when it's sunny.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cable Net. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση για μάτι, πάντελ, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.

0: καλημέρα όλη μέρα.
1: Καλημέρα και να ξέρετε ότι εμείς ξυπνάμε το πρωί και κατευθείαν αυτό το μυαλό.
0: Για αυτά σας τα δουλεύει. Μυαλά,
1: δουλεύει για σας, βρε, για σας.
0: Είμαστε, μπορεί είστε... να μην δουλεύει ακόμα γενικότερα,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: για σας.
1: Ναι. Πώς λέγαμε παλιά που ήμασταν όταν κάναμε έτσι μια καινούργια σχέση που ξυπνούσαμε το πρωί και λέγαμε. Όλο το βράδυ τριγυρνούσε στο μυαλό μου, πρέπει να είσαι κουρασμένη. Ναι!
0: Ρε, τέτοια έλεγες.
1: Τέτοια έλεγα. Πρέπει να είστε κουρασμένοι.
0: Και στη γυναίκα σου, ένα λεπτό, παιδιά, γιατί.
1: Στους ακροατές μας το λέω, ότι είστε κουρασμένοι, γιατί όλο το βράδυ τριγυρνούσατε στο μυαλό μας, σκεφτόμασταν την εκπομπή.
0: Δεν είναι πολύ πρωί. Αν ήταν εδώ η Ευελίνα μας,
1: ναι,
0: η μικρούλα,
1: ναι,
0: θα έλεγε Πλάτωνα, cringe.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
0: Πολλά πρωί.
1: Έτσι λέγαμε, Ιωαννάκη μου, έτσι λέγαμε. Έχω και άλλα τέτοια. Α, έχω να σου
0: αν
1: πω.
0: Αν ακούσω και ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου, δεν θα το αντέξω.
1: Όχι, τέτοια δεν έχω πει.
0: Α.
1: Τα έχω σκεφτεί, αλλά δεν έχω πει.
0: Μόνο το κλισέ, έτρεχε στα όνειρά μου, άρα πρέπει να είσαι κουρασμένη.
1: Αυτό, εντάξει, εκείνα τα χρόνια τώρα. Ναι, εντάξει.
0: Ήταν... Τι μου θύμισε τώρα,
1: αρματικά.
0: Εκείνο που έβαζε το χέρι σου πάνω στον άλλον,
1: ναι,
0: και έλεγε.
1: Α, ξέρει τι μου αρέσει.
0: Ξέρει τι είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου.
1: Αυτό είναι καφρίλα, αρέσει.
0: Το χέρι μου. Ή το άλλο.
1: Καφρίλα.
0: Ναι. Σε κοιτάει ο άλλο.
1: Ναι.
0: Ξέρει τι σου λείπει.
1: Τι.
0: Το τηλέφωνό μου.
1: Πω!
0: Τι πω!
1: Στο έχουν
0: εσύ
1: πει.
0: Εσύ το ξεκίνησε.
1: Στο έχουν πει.
0: Δεν μου το έχουν πει.
1: Δεν στο έχουν πει.
0: Μπορεί και να μου το έχουν πει.
1: Πείτε μα, ρε παιδιά, στο Viber 9-31-0-31. Τώρα έτσι, αφού ξεκινήσαμε έτσι.
0: Θέλω
1: να ξεκινήσουμε με τη χειρότερη ατάκα που σα έχουν πει έτσι σε
0: φλερτ.
1: Σε φλερτ. Εντάξει, ναι, εσένα σίγουρα ήταν αυτή.
0: Χειρότερες ατάκες καμακιού. Λοιπόν, εμένα η χειρότερη που μου είπανε.
1: Ναι, πες.
0: Είναι ότι. Και δεν θα ήταν κακή αν δεν ήταν φλερτ,
1: ναι,
0: αλλά επειδή ήταν.
1: Ναι, την έκανε
0: που
1: χειρότερη.
0: Μου είπε, ναι,
1: ναι,
0: φαίνεσαι πολύ πιο νέα από ό,τι στην τηλεόραση.
1: Αυτό τώρα το έκανε για φλερτ.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδιά, τώρα να σου πω κάτι. Ενώ δεν θέλω να το κάνω, θα το κάνω. Θα εκδώσω βιβλίο.
0: Με όλα αυτά.
1: Θα εκδώσω βιβλίο τα βασικά βήματα του φλερτ.
0: Ναι, ή ατάκες καμακιού.
1: Ναι.
0: By Platon.
1: Πα, καλά, εντάξει.
0: Θα λοιπόν, το αγοράσω.
1: Να το αγοράσεις. 99-31-0-31, πείτε μας τις χειρότερες ατάκες φλερτ που έχετε ποτέ δεχτεί ή έχετε πει ποτέ, γιατί όχι. Αποκλείονται από αυτό, από αυτή την κουβέντα, όλες οι πρώην σχέσεις μου. Εντάξει, δεν θα δεχτώ καμία τέτοια, κανένα τέτοιο μήνυμα.
0: Άντε τώρα, στείλτε κορίτσια.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στείλτε κορίτσια, μπορεί να μας ακούνε και να σε βλέπουν κιόλας στο Mix FM Radio.
1: Δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα.
0: Τώρα να καλημερίσουμε τη Σίτα ή ντρέπεσαι.
1: Να καλημερίσουμε.
0: Ή ντρέπεσαι. Μάμπτα.
1: Και σε αυτό μαζί θα πάμε. Γιατί πώς τα στέλνουμε τα μηνύματα, πώς κάνουμε φλερτ, πώς παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Μπίνμπαρ, στείλε καφεδάρα, γιατί αυτά γίνονται πριν από σένα.

0: Ναι, μεν θυμόμαστε ατάκες φλερτ, ατάκες καμακιού, αλλά και όλες παιδιά, ελάτε να καταδικάσουμε. Τι είναι στις πιο. Να τις πω σαχλές.
1: Δεν ήταν σαχλές στην εποχή τους.
0: Όχι, στην εποχή τους ήταν ωραίες.
1: Ναι, ήταν.
0: Τώρα όμως, αν σου πει κάποιος.
1: Ναι,
0: αυτά
1: όλα
0: που θέλουν οι φίλοι.
1: Παιδιά, εντάξει, τρελαίνομαι, γιατί κάποιες από αυτές μπορεί, λέω μπορεί, και να τις έχω πει. Όπως το. Έχεις ένα χάρτη. Περίμενες απάντηση να σου πει.
0: Γιατί, όχι,
1: γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί χάθηκα στα μάτια σου.
0: Όχι, ρε. Κοίτα, αυτό είναι λίγο
1: και
0: ποιητικό.
1: Και ξανά μισό, αν δεν ξαναβλέπεις ποτέ.
0: Αυτό είναι λίγο ποιητικό, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, πολύ ποιητικό.
0: Η Ελένη λέει: καλημέρα, μωρά. Τίτλος βιβλίου: τα άκυρα καμάκια. Εγώ έχω λέει πολλά άκυρα, οπότε άστο. Α, δεν έχω πολλά άκυρα, οπότε άστο.
1: Αυτό θα είναι ο τίτλος. Τα άκυρα καμάκια, παιδιά, και θα έχουμε μέσα τις ατάκες μας.
0: Και έρχεται και από συγγραφέα, έτσι ο τίτλος.
1: Καλά.
0: Είμαστε.
1: Έτσι. Η Σίλβια λέει: καλημέρα, αγάπες. Ευχαριστούμε που μας φτιάχνετε το πρωινό. Τι μας θυμήσατε, οι ατάκες της γενιάς μας. Έχω ακούσει το θεϊκό. Πόνεσες όταν έπεσες από τον ουρανό.
0: Γιατί είσαι άγγελο, Σίλβια.
1: Αχ, ναι. Αυτό με τον άγγελο. Ένας άγγελος χάθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Θεός άφησε έναν άγγελο και τον έφερε στην πόρτα μας και
0: αυτό,
1: τέτοια.
0: Αυτό που λες ήταν μήνυμα που πρέπει να το στείλουμε σε 8 άτομα μέχρι τις 8 το βράδυ. Διαφορετικά μεγάλη συμφορά θα μας έβρισκε.
1: Εγώ το έστειλα σε 18. Άστο τώρα, τι 8. Λοιπόν,
0: η Ραφαέλα.
1: Η Ραφαέλα, για πες.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τι μου θυμήσατε, λέει τώρα. Εμένα η χειρότερη ήταν. Όχι, Ραφαέλα, όχι.
1: Τι?
0: Έχεις πίσα. Μόλις σε είδα, έπεσε μου. Η πίσα.
1: Καταπληκτικό.
0: Θυμάμαι, λέει όμως, ήταν έξω από το Plan B.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι και από ποιον. Άρα τελικά δεν ξέρω αν ήταν η χειρότερη ή η καλύτερη ατάκα. Πάντως έμεινε στην ιστορία.
1: Έμεινε.
0: Ήταν η χειρότερη, καλύτερη ατάκα.
1: Ναι, αυτό ήταν. Επίσης, πολλές ατάκες από αυτές χρησιμοποιούσαμε και οικογενειακά. Και την οικογένεια. Δηλαδή, έλεγες, ο πατέρας σου. Πρέπει να είναι κλέφτης. Έλεγα. Γιατί? Γιατί έκλεψε τα αστέρια από τον ουρανό και τα έβαλε στα μάτια σου.
0: Όχι, ρε! Εγώ μέχρι τώρα ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω. Γιατί είσαι μαμά... πολύ γλυκιά.
1: Γιατί μαμά δεν λέγαμε τίποτα. Και ξέρεις, θυμήθηκα τώρα που είπε και η φίλη μας η Ραφαέλα για φλερτ σε μαγαζί. Το κλασικό στο μπαρ που ήσουν στο σκαμπό και έλεγες πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Και όταν σου έλεγε όχι, γύριζες γύρω-γύρω. Και λέγες, με τη δεύτερη.
0: Πλατών, έκαμε έτσι πράγμα, μπαίνουμε την αλήθεια.
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν έκανα. Κάποιοι φίλοι, έχω ακούσει ιστορίες. Τέτοια τσόφτα δεν έχω κάνει εγώ.
0: Νομίζεις, ξέρεις κάποιον, παιδιά, και ξαφνικά σου λέει ότι γύριζε με το σκαμπό που τον πάρει για να είναι η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη ματιά. Όχι.
1: Στείλτε μας καλά μηνύματα στο Viber 99-31-0-31. Κορυφές, ατάκες, πεσήματος, φλερτ. Και αυτές που, εντάξει, τώρα μπορεί να αισθανόμαστε λίγο ντροπή που τις θυμόμαστε, αλλά τις έχουμε πει ή τις έχουμε ακούσει.

0: Συγγνώμη, γνωριζόμαστε από κάπου?
1: Ο, τι,
0: πες μου.
1: Από πού? Ποια είναι η απάντηση, δεν θυμάμαι. Δεν μου το έχουν κάνει αυτό το φλερτ καθόλου.
0: Σε έχω δει στα όνειρά μου.
1: Ω,
0: πες και έτσι ήταν. Κάτι λέω λάθος.
1: Ναι. Το γνωριζόμαστε από κάπου, νομίζω.

0: Ήτανε, το γνωριζόμαστε από κάπου, νομίζω ήταν και ατάκα που για να ξεκινήσει κουβέντα.
1: Ναι, αλλά μετά κάτι έλεγες. Σε έχω δει στα όνειρά μου, ρε παιδί μου. Αυτό μου θυμίζει.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αλλά παιδιά, λέμε για κορυφαίες ατάκες που. Εντάξει, τώρα ντρεπόμαστε λίγο που τις βλέπουμε.
1: Αλλά.
0: Που τις λέμε. Επίσης, ο Μάριος λέει κάτι πολύ ωραίο. Το ξεκινάει με πολύ ωραίο hook, δηλαδή. Mm-hmm. Τρομοκράτης είναι ο πατέρα σου. Και λέει, γιατί? Γιατί είσαι μια βόμβα.
1: Πόρε Μάριο. Μάριο, θέλω να μας λέτε κιόλας άμα έχετε πει αυτές τις ατάκες και άμα λειτουργήσαν κιόλας.
0: Κι αν έμεινε το πρόσωπο.
1: Ναι. Εδώ η Τζέι μας γελάει.
0: Γεια σου, Τζέι μας. Και η Ελένη, κλαίω από το γέλιο. Παιδιά, εντάξει, κάποτε όμως τις ακούσαμε αυτές τις ατάκες και τις είπαμε.
1: Ναι, η Κωνσταντίνα τώρα γιατί λέει Πλάτο να το ξέσκισες το είσαι το τέρι μου.
0: Είχε τέτοιες ατάκες.
1: Τέτοια λέει Κωνσταντίνα και κάθομαι και τον ακούω.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να υπόθηκε και στο τέρι μου. Η Άντρη λέει, Σαριπόλ με πολύ κόσμο, περνούσαμε από παρέα 10 χωριών και άκουσα το θεϊκό. Έχεις άδεια κυκλοφορίας? Η απάντησή μου, και να έχω δεν γράφει το όνομά σου πάνω. Τα αγόρια πέθαναν από το γέλιο και πειραζάδω. Κοίταξε όμως.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο αυτό. Ωραίο το, έχεις άδεια κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Πώς πας έτσι, είναι επικίνδυνο να κυκλοφορείς έτσι.
1: Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα με αυτή την άδεια κυκλοφορίας, τι μου θύμισε η Άντρη.
0: Τι?
1: Το. Δεν είσαι έτοιμος για αυτό που θα πω.
0: Όχι, πες το.
1: Είσαι που τον Άγιο Δομέτιο. Γιατί? Γιατί είσαι απάρα. Επειδή είναι ο υπόδρομος εκεί.
0: Κορυφαίο.
1: Και εγώ όταν το άκουσα, να ξέρετε, μέσα μου και ντρέπομαι που το παραδέχομαι.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μου άρεσε λίγο, αλλά ντρέπομαι.
0: Και τώρα θέλω να σου περιγράψω αυτό του Πανίκου το μήνυμα. Είμαστε στην Αγία Νάπα, δεκαετία 80-90. Είσαι Σκανδιναβή, σου αγγίζω το χέρι και σου λέω.
1: Ναι.
0: Κορί, you have very nice leather.
1: Όχι ρε, σπαλέρο δέρμα. Φανταστικό, φανταστικό. Νομίζω παιδιά ότι έφτιαξε το πρωινό μας.
0: Έφτιαξε.
1: Και μετά σου λέει η επιστήμη ότι η Τρίτη είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
0: Η καλύτερη.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
5: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM. One, two.

0: Ερωτήλ και ερωτήλες. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για φλερτ. Θα πούμε άλλο ένα-δύο και να προχωρήσουμε με τις ζωές μας. Τι λέτε?
1: Συμφωνούμε πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε γυαλίσει πάρα πολύ με τις ατάκες πεσήματος. Η Μαρκέλα λέει: ήμουν rumors. Χρωστάς μου μια πίσα, μου λέει.
0: Γιατί?
1: Επειδή μόλις σε είδα εκατάπιατη.
0: Oh no, Μαρκέλα! Και το ακούσαμε και προηγουμένως με
1: έπαιζε,
0: το έπεσε μου.
1: Η τσίχλα έπαιζε πολύ, ε.
0: Ναι,
1: έπαιζε
0: ναι.
1: πολύ, ήμασταν όλοι μια τσίχλα στο στόμα.
0: Και η Μαρία μας λέει: κάναμε καταμέτρηση όλων των αγγέλων στον παράδεισο και έλειπε ο πιο γλυκός. Πάρε τηλέφωνο να πεις πως είσαι καλά.
1: Ναι, αλλά πες και το αποτέλεσμα.
0: 22 χρόνια μετά, παντρεμένη και με δύο παιδιά. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του μηνύματος. Τελικά λέει ο πιο γλυκός άγγελος. Άτε! Όχι μόνο πήρε τηλέφωνο, έμεινε κιόλας.
1: Είδες!
0: Ωρε Μαρία!
1: Αχ, αυτά είναι, αυτά είναι. Γιατί όταν λες την ατάκα δεν ξέρεις, να σου πω κάτι.
0: Αυτά είναι τα όμορφα.
1: Η τελευταία φορά που έκανα, που φλέρταρα,
0: ναι.
1: ήταν 10 χρόνια πριν που γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στην Κύπρο.
0: Ναι, τι έστειλες, ήταν στο Twitter τότε.
1: Όχι, εντάξει, τότε στο Twitter δεν φλέρταρα. Όταν βρεθήκαμε από κοντά όμως, σε πολύ γνωστό μαγαζί
0: ναι.
1: Στη Λίδρας, εκεί που είχαμε βγει. Της έλεγα μην ανησυχείς τώρα που είσαι, γιατί ήταν στεναχωρημένη που είχε αφήσει Θεσσαλονίκη, που ήρθε
0: ναι.
1: εδώ, δεν είχε φίλους, δεν είχε, και της έλεγα μην ανησυχείς, κανένα πρόβλημα, τώρα που γνώρισες εμένα θα βγαίνουμε έξω, θα διασκεδάσουμε, θα περνάμε ωραία, θα γελάμε, κάποια στιγμή θα παντρευτούμε, θα κάνουμε παιδιά, χαχαχαχαχα.
0: Και παντρευτήκατε και κάνατε και παιδιά.
1: Ορίστε. Να ορίστε, παιδιά. Έπεσα μέσα.
0: Έπεσες.
1: Κληρονομικό χάρισμα.
0: Έπεσες και μέσα και από τον ουρανό, άγγελε μου. Σε λίγο.
1: Σε λίγο γιορτές παγκόσμιες, σας αφήσαμε πίσω.
0: Έτσι.

0: Πριν πάμε στις γιορτές, πρέπει να ευχηθούμε κάτι άλλο, Πλάτωνα.
1: Τι να ευχηθούμε,
0: Καλημέρα.
1: Στον καλύτερο ηλεκτρολόγο
0: αυτό.
1: Της Κύπρου, μην πω και όλου του κόσμου.
0: Καλημέρα.
1: Θα ακουστώ υπερβολικός. Θα πω της Κύπρου, Κωνσταντίνος Τσεριώτης, παιδιά, εδώ είναι στο δρόμο.
0: Ο ηλεκτρολόγος σου, Πλάτωνα.
1: Ο ηλεκτρολόγος της καρδιάς μου, βρε, και ο Γιάννος μου, βέβαια, και ο αδερφός του. Εξαιρετική και οι δύο. Και υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε, παιδιά,
0: ναι.
1: Να το ξέρετε, εδώ στον αέρα είμαστε,
0: ναι.
1: Ότι σε τρεις μέρες θα έχω φώτα.
0: Εντάξει.
1: Δεσμεύτηκε.
0: Είμαστε όλοι μάρτυρες.
1: Είστε όλοι.
0: Είναι Τρίτη.
1: Όλο το Παγκύπριο είναι μάρτυρες, ναι. Κωνσταντίνε. Εντάξει.
0: Είναι Τρίτη σήμερα, ναι. Άρα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θέλουμε φώτα. Να μου τα αλλάξεις τα φώτα.
1: Μέχρι την Παρασκευή θα μου αλλάξεις τα φώτα.
0: Ναι, κανόνισε. Κωνσταντίνε, Δευτέρα θα τον έχω εδώ μπροστά.
1: Με καψουρεύει. Έτσι.
0: Και θέλω να μου πει, έχω φώτα.
1: Όλοι, παιδιά, οι άνθρωποι που ασχολούνται είτε με ηλεκτρικά, είτε με υδραυλικά, είτε με πελεκανικά. Θέλουν να μας καψουρεύουνε.
0: Ναι, ρε, γουστάρουνε, σας αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σε αφήσει το διαβάστηκε.
0: Ναι.
1: Να σε αφήσει το. Εσύ πρώτα κλείσει. Εσύ πρώτα. Μας καψουρεύουνε, ναι. Για να τους θέλουμε.
0: Εκείνο τον μπορώ να σε καλέσω αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το χειρότερο ξέρει. Ναι. Αυτό που φοβάμαι περισσότερο όταν μου λένε. Να σε κανονίσω.
0: Α.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να με κανονίσεις ποτέ. Κωνσταντίνε, δεσμεύτηκες, ξέρεις τώρα τι πρέπει να κάνεις.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στις γιορτές.
0: Να δούμε λίγο τις γιορτές σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
1: Ο Θωμάς γιορτάζει σήμερα.
0: Παιδιά, έχουμε πολλές ευχές να δώσουμε, ρε, σίγουρα.
1: Ο Θωμάς δεν γιορτάζει Κυριακή του Θωμά. Αν γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά στο Θωμά, τον αιώνιο γείτονα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ο Θωμάς μας και η Μαρία. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, Θωμαή. Ερωτηής, ερωτηίδα. Καλά.
0: Ω, τι ωραία.
1: Λες και το ξέραμε, ρε, και είπαμε ατάκες
0: πεσήματος.
1: Η ερωτηής γιορτάζει σήμερα.
0: Ερωτηής.
1: Μα να σου πω κάτι
0: πολύ
1: τώρα.
0: Πολύ ωραίο όνομα εντωμεταξύ, ερωτικό.
1: Θα σου τέργεσαι πάρα πολύ.
0: Το ερωτηής.
1: Ερωτηής Λαμπροπούλου. Εντάξει, δεν θα έκανες εκπομπή, θα ήσουν, ναι, μια γραφομηχανή κάπου στην Αλόνισο και θα έγραφες μυθιστορήματα. Ναι. Αλλά θα ωραία, έκανα εικόνα τώρα.
0: Αλλά αυτό τώρα το ερωτηής με την κατάληξη του επωνύμου μου. Ναι. Δεν το θεωρείς ότι είναι λίγο.
1: Ερωτηής
0: Λαμπροπούλου.
1: Ναι, είναι ένα συνδυασμό που μπορεί να μην ταιριάζει και, ναι, πάρα πολύ. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Τάκος.
0: Τρελαίνομαι για τάκος.
1: Παιδιά, τι ωραία.
0: Πάλι καλά που καθυστερήσαμε λίγο να τα πούμε. Ζουπί, σχεδόν 8 ώρα λέει στο μεσημέρι.
1: Ναι, τώρα μπορούμε να μιλάμε για φαγητό. Τα νούντλς γιορτάζουν. Σου αρέσουν τα νούντλς εσένα.
0: Ήθελα χτες.
1: Ήθελες,
0: να φάω νούντλς και δεν τα καταφέραμε τελικά.
1: Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα τους.
0: Ναι,
1: σήμερα θα φας.
0: Γι' αυτό προνόησε το σύμπαν.
1: Ναι, και γιορτάζουν και οι προπονητές σήμερα.
0: Να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά, coach. Και είναι διεθνή ημέρα να μεταφέρει χρήματα στην κόρη σου.
0: Α! Θα τις μεταφέρω.
1: Και εγώ θα τις μεταφέρω. Δεν ξέρω πώς, βέβαια. Από πού. Εγώ ξέρω πού, αλλά δεν ξέρω από πού. Το από πού είναι το δύσκολο. Αλλά κάτι θα βρούμε. Λογικά τώρα θα με πάρει και τηλέφωνο σιγά-σιγά.
0: Στέλνω μήνυμα και να μας μου.
1: Ναι.
0: Ότι είναι Παγκόσμια Μέρα να μεταφέρεις χρήματα στην κόρη σου.
1: Δεν το σκέφτηκα έτσι. Μανούλα, αν μας ακούς και μας βλέπεις το WhatsApp.
0: Είσαι ο γιος της, η Μαριάνθη να στείλει.
1: Αν έχεις δίκιο. Μανούλα, δεν είμαι η κόρη σου. Εντάξει. Είμαι ο γιος, ξεχάστηκα για λίγο.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Unifest.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM. I want you to...

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Έχουμε διλήμματα σε λίγο, πάρα πολλά διλήμματα. Μείνετε στην παρέα μας γιατί θα τα πούμε όλα και για να δούμε τι θα αποφασίσετε εσείς. Κανένα δίλημα όμως δεν έχουμε στο αν θα παίξουμε Give Me 5, εννοείται θα παίξουμε. Η Θεοδώρα μας, η αυτοκράτηρα Θεοδώρα θα αντιμετωπίσει ένα καινούριο παίκτημα, μια καινούρια παίκτρια σε πάρα πολύ λίγο και διεκδικεί δωράρα από Bionic. Και καιρός, τι θα γίνει με τον καιρό, έρχεται πάλι η βροχόπτωση ή θα

0: Μην κουτσομπολέψουμε εμείς, λέω, δηλαδή με τη Μαρία μας.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό.
0: Κατευθείαν να με ψάξει, ακούω. Είσαι εδώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η Ιωάννα Λαμπροπούλου είναι από τις περιπτώσεις που αν ξεκινήσει να μιλάει με κάποιον.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Φταίω εγώ που προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και συζητάω.
1: Όταν λέω ποτέ όμως, εννοώ το άπειρο. Πώς λέμε, σε αγαπώ μέχρι το άπειρο, γιατί δεν υπάρχει τέλος. Είναι αυτό ακριβώς.
0: Το 8 το πλαγιαστό. Αυτό.
1: Επίσης η Άννα Λαμπροπούλου, όταν θα χαιρετήσει, θα είμαστε έξω σε μια εκδήλωση, σε κάτι.
0: Βιάζουμε.
1: Με το που πει άντε να φύγουμε και ξεκινάμε να χαιρετάμε, πρέπει να υπολογίσει μία με μια μισή ώρα.
0: Ούψ. Εντάξει, ναι.
1: Πολύ το κάνω αυτό,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, παιδιά, μπορεί η ώρα που χαιρετώ να είμαι παραπάνω από την ώρα που έμεινα σε ένα πάρτι, σε έναν event, σε μια εκδήλωση.
1: Αφού η ώρα με το που πάει σε μια εκδήλωση αρχίζει να χαιρετάει.
0: Για να προλάβω.
1: Ναι, για να προλάβει.
0: Επίσης, πλέον νόμιζες ότι είμαι στην τουαλέτα, μου είπες προηγουμένως. Ναι. Ένα ανοιχτή πόρτα, ρε κουμπάρα.
1: Τώρα την είδα.
0: Κάνε τον κόπο να κοιτάξεις, λες να.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: λοιπόν.
0: Έτσι, γιόλο.
1: Οκ, λοιπόν. Κοίτα, έχω ωραία πράγματα να σου πω για τον καιρό.
0: Άντε, πες τι γίνεται με τον καιρό.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είπα ότι η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, λίγο θα κάνει, λίγο.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Δεν θα είναι και καλοκαίρι.
0: Κοίτα, χθες.
1: Αλλά...
0: παιδιά, ήταν, το έλεγες κρυουλάκι το βράδυ. Δηλαδή, εμείς κλείσαμε μπαλκονόπορτες.
1: Εντάξει, τα βράδια πέφτει.
0: Ναι.
1: Πέφτει η θερμοκρασία και το νιώθουμε περισσότερο. Δηλαδή, το βράδυ βλέπω πέφτει στους 15, αλλά τη μέρα φτάνουμε τους 28 βαθμούς. Είναι καλά για την εποχή
0: καλά
1: αυτό.
0: Είναι.
1: Πολύ καλά είναι.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάτι φοβερό σε βροχές. Έχει κάποιες μεμονωμένες ή και καταιγίδα, κυρίως δυτικά και βόρεια παράλια.
0: Δηλαδή, πλέον να μου πού.
1: Στα δυτικά και βόρεια παράλια.
0: Ζω για τη μέρα που θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί.
1: Θες να σου λέω ένα περιοχή. Μπορώ. Θες να σηκώνομαι και στην τηλεόραση να σου λέω.
0: Αχ, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά μην πεις το.
1: Ποιο.
0: Σουλτάν.
1: Αχ, ποια ήταν αυτή. Η Πετρούλα.
0: Ο Σουλτάν έλεγε, ρε παιδιά. Ή λέω βλακίες.
1: Στον καιρό δεν το έλεγε, αλλά το έλεγε μετά. Ένδοξες στιγμές ελληνικής τηλεόρασης. Τι έχουμε περάσει. Και εμείς τέλος πάντων, κακόμοιροι τηλεθεατές, έχουμε περάσει πολλά. Σήμερα λοιπόν 28 βαθμοί, 15 τη νύχτα και βλέπω τις επόμενες μέρες ότι πέρα από κάποιες μεμονωμένες βροχές, η θερμοκρασία γενικά θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.
0: Άρα,
1: μέχρι τώρα είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται ακόμα να βγάλουμε τα πολύ χοντρά χειμερινά μας.
0: Αλλά να προσέχουμε λίγο, γιατί είναι αυτή η περίοδος η άτιμη.
1: Ναι.
0: Που ρε παιδί μου, εμείς τώρα φορούσαμε φούτερ ή μία, τζάκετ ο άλλος.
1: Το βγάλαμε κατευθείαν.
0: Τώρα τα βγάλαμε και δεν ξέρω και τι άλλο να βγάλουμε πια, γιατί κάνει ζέστη τώρα.
1: Θέλει λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να την αρπάξουμε.
0: Ας μην την αρπάξουμε.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Give me five, λοιπόν, η αυτοκράτηρα Θεοδώρα επικράτησε και τη χθεσινή μονομαχία.
2: Και έρχεται σήμερα λίγο πιο κοντά στον μεγάλο τελικό. Το μεγάλο τελικό που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας και θα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του HP Bundle Pro Book. Ένα απίστευτο λάπτοπ μαζί με backpack, μαζί με wireless mouse από την Bionic αξίας 799 ευρώ.
1: Για να δούμε λοιπόν ποιος ή ποια θα αναμετρηθεί με την Θεοδώρα μας για το σημερινό γύρο. Και τι θα γίνει, παιδιά, γιατί είναι το παιχνίδι των ανατροπών. Αυτό απέδειξε το Give Me 5. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε 5.
2: Να μας πείτε 5 πράγματα, ναι, σε 10 δευτερόλεπτα. Πολύ

0: Ξέρουμε πως σας αρέσουν τα παιχνίδια μας και μαθαίνουμε και ο ένας τον άλλον μέσα από αυτά. Δοκιμάζουμε και λίγο τα όρια μας, αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό που θέλουμε ή που έχουμε ανάγκη. Και αυτό το τρίλημα,
1: αυτό το
0: σημερινό,
1: τρίλημα.
0: Το οποίο μπορείτε να δείτε και στο Mix FM Radio, δείτε το που ανέβηκε.
1: Ανέβηκε μόλις και είναι τρίλημα σήμερα. Δεν είναι δίλημα, είναι τρίλημα και δεν ξέρω πραγματικά τι να επιλέξω. Είμαι ανάμεσα σε δύο. Δεν ξέρω. Αλλά ελάτε να σας πούμε ποιες είναι οι επιλογές μας.
0: Τρεις επιλογές λοιπόν.
1: Αν μπορούσες να έχεις μόνο ένα για πάντα, ποιο θα διάλεγες?
0: Και ποιες είναι οι επιλογές μου?
1: Πληρωμένο ενίκιο δόση.
0: Εδώ είμαστε, για πάντα παιδιά.
1: Για πάντα. Δωρεάν καύσιμα.
0: Όπα, για πάντα ε. Πεζίνες, πετρέλαια.
1: Κάτσε να δεις και το τρίτο. Αεροπορικά εισιτήρια διαμονή.
0: Και διαμονή. Παιδιά, είναι δύσκολη η επιλογή, δύσκολη η απόφαση.
1: Δύσκολο.
0: Εσείς τώρα... τι θα διαλέγατε?
1: Είμαι ανάμεσα στο πρώτο και στο τρίτο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί σκέφτομαι τώρα ότι αν έχω αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή για πάντα, δεν χρειάζεται να έχω σπίτι. Θα ταξιδεύω όλο τον χρόνο. Αλλά πόσο πια θα κουραστώ?
0: Όχι, αλλά άμα τα έχεις αυτά κανονισμένα, δηλαδή ταξίδια για πάντα, παιδιά, περιόριστα και αεροπορικά και διαμονή. Να βγει η δόση, τα γέρημα.
1: Να βγει.
0: Να μένει φκή.
1: Και τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ.
0: Και τα καύσιμα, άντρας μου, παιδιά, που πηγαίνω, έρχεται κάθε μέρα στη Λεμεσό. Χθες κλαίγαμε και οι δύο κουλουριασμένοι. Και λέμε, τι να κάνουμε.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε. Παιδιά, ελάτε να αποφασίσουμε. Είτε στο site μας, mixfmradio.com, που μπορείτε να επιλέξετε ποιο θα διαλέγατε από τα τρία. Ένα από τα τρία όμως θα διαλέξετε. Ή πληρωμένο ενίκιο δόση, δωρεάν καύσιμα, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή.
0: Ή στείλετε και στο Viber 99-31-0-0-31 και άμα θέλετε να το αιτιολογήσετε κιόλας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: να μας
0: όχι. Εσύ να μου ανασκέλεσαι, είπαμε το 1 και το 3.
1: Το 1 και το 3, αλλά νομίζω κλείνω προς το ενίκιο δόση. Αυτό που με καίει περισσότερο.
0: Αχ, εγώ τριχάζομαι.
1: Τριχάζεις. On Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotec. Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotec. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Johnson.
1: Δεν θα ήταν τέλεια, παιδιά. Δηλαδή, το σενάριο το αυτό.
2: Φοβερό σενάριο.
1: Το γουστάρω πάρα πολύ.
2: Πού να έρθει
1: κάποιο να μα πει, διάλεξε, τι θες. Θες δωρεάν ενίκιο, πληρωμένη δόση.
2: Για πάντα.
1: Για πάντα.
2: Δωρεάν καύσιμα.
1: Για πάντα. Ή αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή. Γιατί
2: για
1: είναι και εκείνο. Μεγάλο κονδύλι η διαμονή. Για πάντα. Εσείς τι διαλέγετε, Mix FM Radio, μπορείτε να απαντήσετε στο. Πόλη είναι άμα είναι δύο, μετά είναι τρόλ.
2: Τρόλ. Βρε Ρανάκι μου, πανά θεμάζε, τι ωραία που τα είπες. Η Ξένια διαλέγει τα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, γιατί έτσι θα γυρίζουμε όλο τον κόσμο.
1: Να καλημερίσουμε και τον Παμκίνο. Καλημέρα αγαπημένα Παμκινάκια, σήμερα απουσία Παμκίνο. Πού είσαι, τι κάνεις.
2: Πού είσαι. Καλημέρα και στη Λίτσα που λέει πληρωμένη δόση. Φυσικά, άμα πληρωθεί η δόση, θα μας μένουν και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Σωστός τρόπος σκέψης.
2: Κάτσε να δω που βρίσκεται το πόλ μας μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Α, 67% αεροπορικά εισιτήρια διαμονή.
1: Κερδίζουν, ε. Είδες, όλο αυτό θέλουμε, ναι, ρε παιδιά, να ταξιδεύουμε. Ο Παύλος μας καλημορνή πουρέκια. Αν γλιτώσω, λέει, τη δόση του στεγαστικού απευθείας, είναι λες και έχω free καύσιμα και ταξίδια με τα λεφτά που θα γλιτώνω.
2: Α, έξυπνο και
1: αυτό. Είδες, αυτό σκεφτόμαστε όλοι. Και εγώ σκέφτομαι, ζει την Ιαπωνία.
2: Ναι.
1: Να πάω επιτέλους. Ενώ αν έχω αυτό.
2: Αυτό άμα το έχει, μετά πα άνετα. Η Άννα λέει ταξίδια διαμονή. Εντάξει.
1: Φάνιστο.
2: Και ταξιδιάριδες.
1: Ναι. Καλημέρα, γλυκούλιδες. Με τρελαίνει αυτό το γλυκούλιδες, Φάνη. Τα καύσιμα, λέει, ασυζητητή.
2: Με 2,5 ευρώ πλέον στην Ελλάδα, ε. Αυτή η τιμή είναι τιμή Ελλάδος. Ο Φάνης μας ακούει από τις Σέρες.
1: Ναι.
2: Έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ελλάδα.
1: Ναι, Φάνη, αλλά με τα αεροπορικά είναι να αρχίσουν και Κύπρο.
2: Ναι, βρε, αυτό σκέψου. Αεροπορικά και η Άννα που λέει για τα άλλα δύο κάπως θα βγει και θα πληρώσουμε. Αλλά τα αεροπορικά free είναι όνειρο.
1: Τι ωραία.
2: Ωραία τα λέει και η Άννα. Και συνεχίζετε να ψηφίζετε mixfmradio.com. Θα δείτε το poll μας και μέσα από εκεί επιλέγετε αυτό που θέλετε. Για να δούμε πώς θα πάει. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε derby ανάμεσα σε δύο. Έτσι το βλέπω.
1: Να σου πω ότι πιστεύω,
2: ναι,
1: ότι σκέφτεσαι,
2: ναι,
1: τα αεροπορικά και το δόση,
2: και
1: ενίκιο δόση.
2: Έτσι φαίνεται. Μέχρι τώρα αυτά τα δύο κονταροχτυπιούνται. Για να δούμε λοιπόν, μπαίνετε και ψηφίζετε.

0: Meghan Trainor, made you look. Και σίγουρα θα κοιτάξουμε αυτές τις τρεις επιλογές που μας δίνονται και θα επιλέξουμε.
1: Έχει ξεσηκωθεί μεγάλη κουβέντα στο website μας. Αν μπορούσες να έχεις μόνο ένα για πάντα, ποιο θα διάλεγες? Πληρωμένο ενίκιο δόση, δωρεάν καύσιμα ή αεροπορικά εισιτήρια? Για να δω που βρίσκεται το poll. Μισό. Λοιπόν, κοίτα, κερδίζει ωριακά, δεν ναι. το περίμενα, τα αεροπορικά εισιτήρια διαμονή.
0: Δεν στα έλεγα εγώ και μου έλεγες αποκλείεται, θα κερδίσει δόση. Βέβαια, έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Έχουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι θα γυρίζαμε όλο τον κόσμο, ας πούμε, λέει η Ξένια μας που επιλέγει τα αεροπορικά.
1: Α,
0: με
1: ωραίο.
0: Διαμονή.
1: Ναι, ωραίο αυτό. Αεροπορικά διαμονή ασυζητητή, λέει η Νικολέτα.
0: Mm-hmm, με πληρωμένη δόση ενίκιο, λέει η Γεωργία, θα μένουν αρκετά και για ταξίδια και καύσιμα.
1: Σωστό. Αν και με τρελαίνουν τα ταξίδια, λέει ο Νικόλας, αν έχεις πληρωμένο ενίκιο δόση, θα μπορείς να κάνεις και όσα ταξίδια θέλεις.
0: Αχα.
1: Το βλέπεις αυτό.
0: Αυτόματα λέει, άμα έχεις πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, αυτόματα έχεις και ελευθερία. Τα φιλιά μας από την όμορφη Θράκη της Ελλάδας, πόλη Ξάνθη.
1: Ξάνθη, πω τα φιλιά μας στην Ξάνθη.
0: Η αγαπημένη μου Ξάνθη, πόλη. Βάς. Τι έκανες στην Ξάνθη?
1: Έχω κάνει θράψη στην Ξάνθη.
0: Εγώ στη Θράκη δεν είναι εκεί που μείναμε με το αυτοκίνητο και μας πήγε το περιπολικό? Που σου έλεγα Θράκη ήτανε?
1: Όχι.
0: Πού ήτανε?
1: Πού είχατε μείνει?
0: Στη Θράκη.
1: Όχι, δεν είχατε μείνει στη Θράκη. Τόσο βόρεια. Η Θράκη είναι πάνω.
0: Κατεβαίναμε από Λαμία.
1: Όχι, καμία.
0: Βγάζει νόημα.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: πού έμεινα?
1: Δεν είναι εκεί. Η Θράκη είναι μετά την Ξάνθη και πάνω.
0: Βοήθησε μας πολλά, παιδιά.
1: Τι να σου πω. Σου είπα ότι δεν είναι εκεί που είπες πάντως.
0: Πού ήμουνα?
1: Ήσουν προς την Αθήνα πήγαινες. Ήσουν μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Αυτό είναι μεταξύ Θεσσαλονίκης και Ορεστιάδας. Ξάνθη Καριώκες. Να μας στείλεις Καριώκες. Γιώργο, εντάξει. Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Sense. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία. Μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Run as One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
7: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Ευελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Mix FM Breakfast Show. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9. Έχει ξεσηκωθεί μεγάλη συζήτηση σε αυτό το τρίλημα που σας έχουμε βάλει. Θα πούμε και άλλα μηνύματα σε λίγο. Δωρεάν ενίκιο, δωρεάν καύσιμα για πάντα ή

0: Πήγα τώρα ρε παιδιά εδώ να βάλω φακούς. Έρχομαι πίσω με το φακό στο ένα μάτι, ένα φακό στο δάχτυλο να τον κρατάω και να λείπει κομματάκι. Και λέω στον Πλάτωνα να βοήθαμε, βρες μου το κομματάκι, είναι μέσα στο μάτι.
1: Πού να το βρω εγώ τώρα αυτό το κομματάκι, δεν βρήκα τίποτα.
0: Αλλά τα πιο άκυρα πράγματα τα παθαίνω εγώ. Μου έχει τύχει και σε παράσταση να σπάσει ο φακός μου μέσα στο μάτι.
1: Γενικά με τους φακούς το παθαίνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μάλλον είναι λίγο πιο έξω το μάτι μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας μου πει υπεύθυνα ένας οφθαλμίατρος.
1: Λες να γίνεται από αυτό. Έχεις δοκιμάσει να αλλάξεις φακούς, να βάλεις άλλη εταιρεία.
0: Ναι, άλλο μπραντ.
1: Και πάλι.
0: Εντάξει, όχι τόσο συχνά. Αυτό που σου λέω έγινε όταν παίζαμε τον Peter Pan. Ο Βασίλης μου, ο Χαραλάμπος μου που τον λατρεύω, έχει και γενέθλια πριν από λίγες μέρες. Έκανε εκεί ένα καφέ με στο μάτι και μου τον έβγαλε, τα κατάφερε.
1: Τον έβγαλε, εγώ δεν είδα τίποτα πάντως που μου είπες που είναι.
0: Όχι, και τώρα έβαλα και άλλο φακό και με ενοχλεί, οπότε το κομματάκι κάπου εκεί είναι. Λογικά θα πάει εγκέφαλο και μετά θα υγροποιηθεί σε μίξα. Τέλος πάντων.
1: Και αν δεν γυρίσει, δεν είναι ποτέ δικό σου.
0: Ναι, έτσι το παθαίνω τα πιο άκυρα τέτοια έτσι, μικροατυχήματα, και όσο είναι μικρό ατυχηματάκια, όλα καλά.
1: Πες μας κι άλλα.
0: Με το σκαμπό. Όχι, δεν
1: χαιρόμαστε, αλλά.
0: Με το σκαμπό.
1: Συμπαραστεκόμαστε.
0: Παιδιά, το τι έπαθα και να δω πώς θα σας το μεταφέρω τώρα και να είναι και. Decent.
1: Για πες με το
0: ένα
1: σκαμπό.
0: Μικρό σκαμπό με τρία ποδαράκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, γουνινούλη από πάνω.
1: Τρία ποδαράκια.
0: Φτηνό πράγμα, παιδιά, με φανταστείτε. Ωραία. Σκαμπό.
1: Το έχω κάνει εικόνα.
0: Να ξέρετε ότι περισσότεροι ίσως να τα έχετε στο σπίτι σας. Αυτά τα σκαμπό.
1: Ναι.
0: Καθόταν η κόρη μου.
1: Τα σκαμπά.
0: Και πάω να καθίσω κι εγώ απέναντί της.
1: Ναι.
0: Για να παίξουμε.
1: Α.
0: Και εκεί που κάθομαι, παιδιά, σπάει το σκαμπό. Και το ένα το ποδαράκι σχεδόν μπήκε εκεί που καταλάβατε.
1: Σκαμπήκε.
0: Είμαι πολύ τυχερή που ήμουν αντιμένη και δεν ήμουν σπίτι μου. Παιδιά, θα μπορούσε να είμαι και με το βρακί.
1: Πω, μα μπορεί να φύγει το
0: βρακί. Πόνισα τόσο πολύ εκεί στην ουρίτσα. Πώς να πω τη λέξη, το μνούρι.
1: Δεν θα το πω. Μην το πει.
0: Παρόλο που λέγεται, αλλά τέλος πάντων θα είμαι διακριτική. Και με δύο βίδες πάνω αυτό. Τώρα εγώ χαίρομαι που κάνετε αυτή την εικόνα. Εμένα να πέφτω και να μπαίνει και να.
1: Όλοι έχουμε κάνει. Δεν καλά. Όλοι έχουμε
0: κάνει. Μόλοπα,
1: πράγματα, ναι.
0: Αλλά το χειρότερο είναι ότι τώρα που πήγα να καθίσω, ας πούμε, στο πουφ,
1: ναι,
0: μέσα στο στούντιο,
1: ναι,
0: τσίριξα.
1: Ναι.
0: Είναι, στην καρέκλα δεν με ενοχλεί που κάθομαι και είναι. Ξέρεις, το βάρος στα ισχύα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα πάω να καθίσω λίγο πλατούλα.
1: Αυτό θέλει χρόνο να υπουλωθεί.
0: Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Παιδιά, υποφέρω. Σκέφτομαι να λέω ότι το έπαφα στο σκι.
1: Ναι, γιατί δεν
0: να
1: είναι
0: πολύ. Να λέω κάτι πιο chic.
1: Ναι, να είναι πιο chic τώρα. Τι
0: κάτι
1: να
0: πιο πώς.
1: Μου φύγει το απάνω του σκαμπό. Δεν γίνεται.
0: Και μπήκε μου στο.
1: Δεν γίνεται.
0: Άσε.
1: Δεν γίνεται. Δεν πρέπει κάτι καλύτερο.
0: Εσείς παθαίνετε τέτοια παιδιά μικροατυχήματα, αλλά αυτά τα ακραία χάλια και βλακώδη ατυχήματα.
1: Αυτά. Πείτε μας, Viber 99 31 0031.

0: 5. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Καλημέρα στα κορίτσια μας, Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, νεοεμφανιζόμενη Γεωργία και διευθυντής Έλενα Ολυμπίου στη γραμμή.
2: Καλημέρα σας κορίτσια.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Αυτή ήταν
1: καλημέρα.
2: Η Γεωργία, να, με τα Θεοδώρα, με τα Έλενα. Πολύ ωραία. Παιδιά, έχουμε πλέον η αγωνία κορυφώνεται γιατί την Παρασκευή είναι ο μεγάλος τελικός. Η Θεοδώρα έχει σερή νικών, έχει αποδειχθεί μια από τις καλύτερες παίκτριες.
1: Ναι.
2: Και έρχεται η Γεωργία τώρα ή να το ανατρέψει αυτό ή να συνεχίσει το σερή η Θεοδώρα.
1: Πάντως Θεοδώρα είναι η τελική ευθεία, οπότε πρέπει να φορτσάρεις.
2: Θυμίζουμε ότι διεκδικείται δωράρα από Bionic, ένα HP Bundle Pro Book με wireless mouse, με backpack, ένα απίστευτο laptop, αξίας 799 ευρώ το δώρο μας και καλή επιτυχία και στις δύο.
1: Mm-hmm.
2: Η Θεοδώρα έχει το προβάδισμα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Ναι, θα έλεγα ότι η Θεοδώρα κάθε μέρα μου είπε ότι βάζει ξυπνητήρι. Πες τα Θεοδώρα. Ναι, ήταν να τελέγα κάθε μέρα βάζει το ξυπνητήρι για να ξυπνώ για το διαγωνισμό.
2: Τι καλά.
1: Χαιρόμαστε που γίναμε μέρος της καθημερινότητάς σου. Τώρα, παιδιά, θα ακολουθήσει κάτι άβολο που θα γίνει στον αέρα. Θύμισε με λίγο με το χρόνο. Αφήνω εδώ κανονικά.
2: Ναι.
1: Δεν κάνω κάτι άλλο εγώ. Έτσι εδώ και το πατάω, Τέλεια. Ευχαριστώ που ακούσεις και συγγνώμη.
2: Τίποτα. Τα δικά μας τα διαδικαστικά. Εγώ θα σας πω τις ερωτήσεις σήμερα.
1: Άντε, Θεοδώρα, κανόνισε.
2: Οπότε φεύγουμε, ξεκινάμε με Θεοδώρα. Έτοιμη.
1: Γεωργία μας, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στις δύο.
2: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο καλός είναι, όσο καλή είναι η Άννα Λαμπροπούλου στις ερωτήσεις. Οπότε.
1: Το κανόνισε, ξέρεις γιατί το είπα εντωμεταξύ.
2: Ναι.
1: Γιατί την ημέρα που είπες εσύ, έχασε ένα ροδοσθένη. Αλλά και άλλος... είσαι η Θεοδώρα. Οπότε είσαι η τύχη της.
2: Μπράβο, είμαι η τύχη της Θεοδώρας. Λοιπόν, Θεοδώρα, πες μου 5 πράγματα που θα ήταν περίεργο να κουβαλάς σε αεροπλάνο.
3: Σκύλων, ράγκα, ελέφαντα.
1: Ας το καλό.
2: Δεν ξεκινήσαμε ωραία, αλλά δεν πειράζει να σου πω. Ζεστέ, η Θεοδώρα πάντα έτσι κάνει.
1: Έτσι κάνει, ρε.
2: Τον πρώτο γύρο το χάνει επειδή.
1: Τώρα έκανε αυτή την παύση.
2: Ναι.
1: Και λέω, εντάξει, θα τα έχω πει τώρα όλα μαζί.
2: Έχω καταλάβει τι κάνει η Θεοδώρα. Θεοδώρα μου, μην ανησυχείς. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλή επιτυχία και σε σένα. Θέλουμε να μας πεις 5 δικαιολογίες που λες όταν αργείς κάπου.
4: Έσπασε το αυτοκίνητο, με πάθα λάστιχο, έσβησε το κινητό από μπαταρία, ήμουν δουλειά, άρεσε
1: δεν μάνα. Τέλος χρόνου.
2: Τέλος, η τελευταία απάντηση ήταν εκτός χρόνου, στο Γεωργία τσακ, μας. Είμαστε 0-0.
1: Ήταν Έλενα, ναι. Ναι,
2: ήτανε.
3: Ήτανε.
2: Πάμε τώρα από την αρχή. Θεοδώρα.
1: Ναι, παιδιά, 0 όλα.
2: Ξεκινάμε από τώρα. Πες μου 5 λέξεις, Θεοδώρα, 5 λέξεις που έχουν να κάνουν με την Κυπουρική.
3: Γρασίδι, μηχανή, δέντρα, λουλούδια.
1: Όχι, παιδιά, να κάνω εγώ την ερώτηση. Δεν ήξερα να μου γίνεται.
2: Εγώ φταίω.
1: Θεοδώρα.
2: Δηλαδή εγώ φταίω. Εγώ. Λοιπόν, Γεωργία. Γεωργία, έλα τώρα ζεσταθήκαμε. Τώρα ζεσταθήκαμε.
1: Ναι.
2: Γεωργία, πες μου 5 πράγματα που βρίσκεις στην κατάψυξη.
4: Κρέας, ψάρι, λαχανικά, παγάκια, παγωτό.
2: Άντε, θυμένα πόντο για τη Γεωργία. Πάμε στη Θεοδώρα τώρα. Θεοδώρα, πρέπει να πάρουμε την νίκη τώρα, έτσι.
1: Να της πω εγώ την ερώτηση, γίνεται.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: πες την.
1: Για την αλλαγή.
2: Δεν πειράζει.
1: Θεοδώρα. Μ' ακούς. Θεοδώρα, πες μου 5 πράγματα που τρως για σνακ.
3: Γιαούρτι, μπάρα, μπισκότο, πόπκον, ξηρίγα, πτή, φρούτα.
2: Πολύ ωραία, μπράβο. Συνέχισε εσύ.
1: Όχι, έλα ρε εσύ.
2: Έλα, έχεις καλή τύχη, καλή αύρα.
1: Παιδί μου, δεν πιστεύουμε εμείς αυτά.
2: Ναι.
1: Για να σε πειράξω το έκανα, έλα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είμαστε 1-1 βέβαια.
2: 1-1 είμαστε. Γεωργία μου, πες μου 5 λουλούδια ή φυτά που έχουν κόκκινο χρώμα.
4: Φραουλιά, μιλιά, μουριά.
2: Αχ, τέλος Γεωργία, χρόνο. Τέλος
1: χρόνο. Μου που είδες κόκκινη ελιά.
2: Κόκκινη.
1: Ελιά.
4: Μιλιά,
1: μιλιά.
4: Α, μιλιά είπες. Τα μήλα, τα μήλα.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, έχουμε τώρα πολύ σημαντικό πόντο για τη Θοδώρα.

0: η Θοδώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις 5 πράγματα που μπορείς να αγοράσεις από ένα φούρνο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε 2-2. Και, έχουμε ισοπαλία.
1: Και λέω, Πλάτωνα,
0: να
1: ακούσουμε τα Cardi B, J Balvin και Bad Bunny που μας επελάνε να θέλουν να έρθουν στην παρέα.
0: Έτσι.
1: Και να συνεχίσουμε, το αφήνουμε έτσι για την αγωνία, για το suspense.
0: Μείνετε στη γραμμή, ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στο παιχνίδι, γιατί είμαστε ισοπαλία. Όποιος, αν κερδίσει η Θοδώρα, παίρνει την νίκη.
1: Ναι.
0: Αν δεν κερδίσει, έχει την ευκαιρία να κερδίσει η Γεωργία. Μείνετε
1: σε λίγο
0: εδώ,
1: λοιπόν.
2: The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. This is Cyprus's favorite morning show.

0: Έτσι μας αρέσει, να σας κρατάμε σε αγωνία. Ναι, και επιστρέψαμε για τον τελευταίο γύρο.
1: Ναι.
0: Και τα πράγματα είναι. Έλα, παιδί, να τα γάσω.
1: Τώρα τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ο πόντος είναι πολύ σημαντικός. Θεοδώρα, ξεκινάμε μαζί σου και αν βρεις. Αν πάρεις τον πόντο, αν πάρεις τον γύρο, έχεις κερδίσει γιατί είστε 2-2. Αν όχι, τότε μπορεί να κάνει τρομερή ρεβάνς η Γεωργία. Έτοιμη, Θεοδώρα?
0: Έχω αγωνία.
2: Ναι, έτοιμη.
1: Τέλεια. Πες μου 5 πράγματα που μπορεί να δεις σε ένα ασανσέρ.
2: Ανθρώπους, καθρέφτη, κουμπιά, φωτισμό, κάμερα.
1: Ναι. Πόπο, μας κοψοχόλιασες. Έλα. Λοιπόν, μπράβο.
0: Θεοδώρα, Γεωργία, συγχαρητήρια. Είσαι η παίχτρια που δυσκόλεψε περισσότερο από όλους τη Θεοδώρα.
1: Αλλά η Θεοδώρα είναι
0: Terminator.
1: Είναι Terminator. Μας έχει εξολοθρέψει όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια και σε σένα. Εκπληκτική παίκτρια και η Γεωργία, βεβαίως. Και μπορείς να ξαναπαίξεις γιατί μένουν άλλες 3 μέρες, παιδιά. Άλλες 3 μέρες.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουμε μεγάλο τελικό. Οπότε καλή επιτυχία. Μπορεί να στέλνετε κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα. Give me 5 ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία. Ποιος θα αντιμετωπίσει αύριο την αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Γεια σας, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά και στις 3.

0: mornings need personality.
1: We bring two.
2: Ioana Λαμπροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης.
0: Only on Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
4: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
5: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάντα.
7: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
9: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του Cablenet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Cablenet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: say.
1: Εσύ πιστεύεις αυτό το είσαι ότι τρως?
2: Αν είμαι ότι τρώω, είμαι τα πάντα.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω για κάποιες τροφές που μπορεί να τρως άμα δεν νιώθεις καλά.
2: Ας πούμε. Αυτό το comfort food που λέμε.
1: Ναι,
2: το...
1: όχι.
2: Ποιο, όχι.
1: Ας πούμε, άμα έχεις πονοκέφαλο,
2: ναι,
1: μπορεί να φας μια μπανάνα. Θα σε βοηθήσει
2: η μπανάνα. Κάνει καλό στον πονοκέφαλο.
1: Έτσι διαβάζω εδώ, παιδιά. Ελπίζω να μην είναι βλακίες τώρα.
2: Δεν έχω φάει ποτέ μπανάνα με πονοκέφαλο. Κάτσε να κρατάω σημειώσεις. Περίμενε λίγο, γιατί μου έρχεται τώρα ένα πονοκέφαλο σιγά-σιγά.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Ναι.
1: Άμα έχεις τώρα δυσκολιότητα.
2: Α.
1: Να φας μήλα. Ξέρουμε για τα δαμάσκηνα, ξέρουμε για άλλες τροφές. Όχι, ναι. Τα μήλα. Ναι. Το δέρμα σου. Το βλέπω λίγο θαμπό.
2: Άντε που είναι το δέρμα μου θαμπό.
1: Άσε τώρα, σε χρησιμοποιώ για να εξυπηρετήσω αυτό που θέλω να πω.
2: Nice leather.
1: Α, περίμενε. Έχεις πολύ nice leather που σημαίνει τρως καρότα.
2: Καρότα τρώω.
1: Τα καρότα λίγο βοηθάνε για το θαμπό δέρμα.
2: Α,
1: δεν είσαι αφυδατωμένος. Δεν είσαι εσύ.
2: Δεν είμαι.
1: Γιατί, τώρα να μαγαμφούμε να του πω είσαι αφυδατωμένος. Όχι, δεν είσαι, γιατί τρως αγγούρι. Φάει αγγούρι.
2: Χθες έφαγα τόσα αγγούρια, παιδιά. Τόσα αγγούρια. Ναι. Τα κόψει και έτσι κομματάκια. Ένιωθα σαν κουμπαράς που κάνω αποταμίευση.
1: Μέσα σε τζατζίκι, πλέον η μάνα του.
2: Σκέτο. Μαζί με τον βαφτισιμιό σου.
1: Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα αγγούρια.
2: Καθαρίζα. Ήθελε αγγουράκι, του κόβα λίγο, έτρωγα το υπόλοιπο εγώ. Μετά ζητούσε κι άλλο. Του κόβα πάλι μισό, το υπόλοιπο εγώ. Μετά ζητούσε κι άλλο. Οπότε φάγαμε 3-4 αγγούρια.
1: Είναι ωραία τα αγγουράκια. Και νιώθει την ενυδάτωση κατευθείαν.
2: Ού, ναι.
1: Τι είπε?
2: Τι είπα?
1: Δεν θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Φάε μύρτιλα, έχεις κακή μνήμη.
2: Γι' αυτό δεν θυμάμαι. Γι' αυτό πολλές φορές δεν θέλω να θυμάμαι κιόλας.
1: Ναι, τα μύρτιλα βέβαια δεν ξηγούνται ωραία με την τιμούλα.
2: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, να αλλάξει λίγο.
2: Τα μύρτιλα είναι το.
1: Τι είναι το. Τα blueberries.
2: Τα blueberries.
1: Ναι.
2: Α, δεν είναι το φραμπουάζ.
1: Όχι, μωρέ, ποιο φραμπουάζ, αυτό. Το μύρτιλο, το blueberry.
2: Μπράβο, blueberry, ναι.
1: Για εύθραυστα μαλλιά, ας πούμε, εμένα που σπάνε τα μαλλιά μου, τώρα πέφτουν, πεθαίνει η εποχή, πέτε μου.
2: Ναι, και εμένα, δεν ξέρω, πέσανε και αλλάζω, θα βγουν άλλα τώρα.
1: Να σου πω, φάει πιπεριές.
2: Θα φάω πιπεριές.
1: Και μπορεί να ξυπνήσεις μια μέρα η Ραπουνζέλ.
2: Θα τρώω κάθε μέρα γεμιστές πιπεριές. Δεν θα βγάλω μαλλιά.
1: Έχεις φλεγμονή?
2: Όχι, έχω, ναι.
1: Φάει ανανά.
2: Φάει αγκούρια.
1: Ναι. Και για το φούσκωμα το γιαούρτι, παιδιά. Ναι. Δεν το ξέρα. Ισχύουν άρα και όλα αυτά.
2: Αν τα έχει δοκιμάσει κάποιος, πριν τα δοκιμάσουμε κι εμείς και πάθουμε τίποτα, πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Εντάξει.
2: Επίσης, βρείτε μας κάτι αν θέλω να ξεχάσω. Όλο αυτό που έγινε μόλις τώρα, αν θέλω να το ξεχάσω.
1: Μη φασμίρτηλα.
2: Τι να φάω.
1: Τι γιατί ρε εσύ τώρα, τι θα σου κάνει, εντωμεταξύ είναι ακίνδυνα.
2: Ναι.
1: Λίγο γιαουρτάκι να φας, δεν θα γίνει κάτι.
2: Εντάξει, απλά θα πηγαίνω έρχομαι μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά. This is

0: Κάλλη Ελευθερίου θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Θα το λέω εγώ για να σε σώζω. Κατάλαβες, ε?
1: Ελευθερίου και το Mix at Work.
0: Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Εμείς μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας, παίρνουμε τις καφεδάρες μας από Bean Bar και άντε, Πλάτωνα, γεια σας.
1: Φεύγουμε, γεια σας, φεύγουμε σιγά-σιγά. Θέλεις να σου πω όμως πώς έχει καταλήξει το poll, το
0: οποίο
1: θα κλείσει σε 3 λεπτά. Αν μπορούσε να έχεις μόνο ένα από αυτά για πάντα, ποιο θα διάλεγες? Κερδίζει, παιδιά, οριακά με 48% το πληρωμένο ενίκιο δόση.
0: Όχι, όχι, τα ταξίδια μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι. Με 45% τα αεροπορικά εισιτήρια διαμονή, σχεδόν ισοβαθμία έχουμε τώρα εδώ, ισοψηφία, και δωρεάν καύσιμα τρίτα. Ναι, είναι από τα δύσκολα, από τις δύσκολες ερωτήσεις, δεν ξέρεις τι να επιλέξεις.
0: Ναι, ναι. Και έχεις να μου πεις και κάτι ωραίο,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι,
0: τι
1: γιατί.
0: Νιώθω.
1: Εντάξει, ξέρεις, ποια είναι η μεγαλύτερη διαφωνία στο σπίτι?
0: Yeah.
1: Όχι η θερμοκρασία του κλιματιστικού, το τι θα δούμε στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς η Sita Vision έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τώρα με το Sita Vision TV App και το δωρεάν TV Box η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Μπαίνουμε στο sita.com.cy / TV App για λεπτομέρειες.
0: Και βρουμ βρουμ, τα πρατήρια Shell μας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα ολοκένουργιο Jeep Avenger 3 κιόλας. Οπότε ανυπομονούμε και γι' αυτό, έλα άντε.
1: Φεύγουμε, παίρνω και την καφεδάρα μας από Bean Bar και φύγαμε. Εσείς να προσέχετε και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Σας αφήνουμε με Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

από Miles Smith. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work και καλή ελευθερία στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 12. Τι ωραία που θα περάσουμε σήμερα, γιατί ξυπνήσαμε διάθεση. Αυτό είναι το loser. Για όσους δεν ξύπνησαν με διάθεση. Με λιόν κατσά σήμερα. Τι έγινε? Στο 31-31 τα μηνύματά σας. Go!

Πόσες φορές εσείς κάνατε το 5 second rule, δηλαδή να κρατάτε κάτι, ένα φαγόσιμο στο πιάτο σας και να πέφτει ή να μαγειρεύετε και να πέφτει κάτω και να είσαι τόσο γρήγορος που λες αποκλείεται να μεταφερθεί καν μικρόβια και το γνωστό 5 second rule, δηλαδή αν το πάρεις από κάτω μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα δεν παθαίνεις τίποτα. Λέμε τώρα. Ήρθα να σου καταρρύψω αυτόν τον κανόνα, γιατί έγινε έρευνα του Πανεπιστημίου. Δεν μπορώ να το προφέρω. Του Πανεπιστημίου Rutgers, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2016. Εμείς τώρα το μαθαίνουμε, ότι η μεταφορά βακτηρίων ξεκίνησε σε ορισμένες περιπτώσεις σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Και το δοκίμασαν σε πολλά φαγητά και σε πολλές επιφάνειες. Να σας πω όμως ότι αυτό που δεν περίμενα καθόλου είναι ότι η επιφάνεια που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να μεταφερθούν τα βακτήρια είναι το χαλί. Oh, Jesus. Σίγουρα δεν είναι το δικό μου χαλί, γιατί έχω γατί.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζί μας καθημερινά τα Coffee Berry, γιατί φέτος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καφέ, τα Coffee Berry ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και είναι μια πρωτοβουλία στην οποία θέλουν να μετατρέψουν την καθημερινή μας συνήθεια σε ένα μήνυμα για να ευαισθητοποιηθούμε ενάντια στα κοινωνικά στερεότυπα. Το μήνυμα είναι ισότητα σε κάθε γουλιά και η φράση διακρίσεις μόνο στον καφέ. Αυτή η συνεργασία αξιοποιεί την εμπειρία του καφέ με τον πιο άμεσο τρόπο και είναι δύο διαφορετικά σχεδιασμένα χάρτινα ποτήρια, το ένα γράφει δυνατό και το άλλο γράφει ελαφρύ και μετατρέπει το μήνυμα ότι οι χαρακτηρισμοί δυνατό και ελαφρύ πρέπει να περιγράφουν αποκλειστικά την ένταση του καφέ μας και να μην προσδιορίζουν τις ικανότητες, τους ρόλους ή τις επιλογές των ανθρώπων με βάση το φύλο τους. Αυτή είναι η Σακίρα, Whenever, Whenever. Στη συναυλία της στη Μαδρίτη εμφανίστηκε και η Ντουα Λίπα, το είδατε? Πόσο υπέροχη, ζάνε και οι δύο πάνω στη σκηνή.

0: 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Αυτός είναι ο Alex Warren. 8 λεπτά μετά τις 11. Fever Dream. Και μαζί μας κάθε μέρα είναι και η Epic με το Epic One, που είναι ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις συσκευή με δόσεις. Αλλά το ωραίο είναι ότι έρχεται μόνο με 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι έξτρα. Γιατί σου δίνει ήδη πολλά, αλλά γιατί να μην πάρεις και κάτι έξτρα. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet. Wow.

το έχω πει πολλές φορές ότι η Τρίτη είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Είναι πολύ μακριά από το Σαββατοκυριακό. Η Δευτέρα είσαι ήδη προετοιμασμένος ότι θα είναι χαλιά, οπότε εντάξει, ψιλοπερνάει. Συνήθως στις Τρίτες είναι οι μέρες που οργανώνουν το Σαββατοκυριακό. Και σε περίπτωση που δεν ξέρεις τι θα κάνουμε το Σαββατοκυριακό, και το Σάββατο και την Κυριακή θα δώσουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Αυτό θα κάνει η καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλ, μοναδικά street food. Θα έχει δημιουργούς με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά θα έχει πολλή μουσική. Η πολλή μουσική του Σαββάτου θα είναι throwback, zeros και tens. Η πολλή μουσική της Κυριακής θα είναι ελληνικά. Θα ξεκινήσει το πάρτι στις 5, θα φτάσει μέχρι και τα μεσάνυχτα, γιατί είναι στο κέντρο της πόλης, δεν γίνεται να πάμε πιο μετά. Αλλά είναι χαμός. Όλες τις ώρες χορεύει ο κόσμος ασταμάτητα. Θα είμαστε εκεί και Σάββατο και Κυριακή, και αν θέλεις να είσαι και εσύ εκεί, μπες στο ticketbox.com.cy και βρες τα εισιτήρια για το Μέστη Πόλη Φέστιβαλ. Αν θες να δεις τι γίνεται ένα περίπου, να μάθεις το line-up και τα λοιπά, μπες στο Μέστη Πόλη Φέστιβαλ στο Instagram, κάνε follow.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotec.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotec. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Do you ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία. Μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
8: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
9: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της Άιστον στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.

λίγο πριν σας αφήσω, τι λέτε για ένα μικρό ταξίδι στη Βαβαρία χωρίς να φύγετε από την Κύπρο κιόλας? Από τις 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου είναι το Oktoberfest Extravaganza στο City of Dreams Mediterranean, με live μουσική, παραδοσιακές γεύσεις, με ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι, και κάνει το επόμενο, το weekend μας έρχεται, ακόμα πιο ξεχωριστό. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο cityofdreamsmed.com.cy, και θα δεις όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα στο City of Dreams Mediterranean, που θα μας φέρουν την ατμόσφαιρα της Βαβαρίας. Αυτά είναι τα Great Expectations. Αυτά πρέπει να έχετε για το Oktoberfest Extravaganza.

0: No slowing down now. You're on Mix FM.
1: The story. Loca.

Έφτασε η στιγμή του αποχωρισμού. Ain't it funny, θα πάω στο σπίτι μου. Σας αφήνω με πολλή μουσική και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχει live link. Δεν θα σας πω πού, δεν θα σας πω ποιοι. Φτάνει να μείνετε συντονισμένοι για να σας φτιάξουν το μεσημέρι σας. Φιλιά πολλά και τα λέμε αύριο στις 10 η ώρα. Bye.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Καλημέρα, Εβελίνα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα κάνουμε μαζί live link για πρώτη φορά.
0: Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είναι το πρώτο μου Unifest για το 2026 και ακόμα πιο ενθουσιασμένη που θα περάσω αυτές τις δύο ώρες μαζί σου.
1: Τέλειο.
0: Να σου πω, ναι. Έχεις ξαναβρεθεί σε Unifest αυτή τη χρονιά, φέτος?
1: Ναι, ήμουνα στο ΤΕΠΑΚ με τον Πλάτωνα, αλλά ανυπομονούσα και να έρθω και στο Unique, διότι έκανα το μεπτυχιακό μου εδώ.
0: Αλήθεια! Ναι. Άρα είναι γνώριμα τα λιμέρια για σένα. Ένα Unifest, παιδιά, γεμάτο ενθουσιασμό, γεμάτο χρώματα, με όλα τα μπραντς εδώ στο Unique που λέει και η Εβελίνα. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2, θα πούμε όλες τις λεπτομέρειες. Θα κάνουμε στάσεις σε όλα τα περίπτερα και προφανώς θα πάρουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε.
1: Πάρα πολύ ο κόσμος εδώ και νομίζω συνεχίζουν να έρχονται, άρα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
0: Σε κάθε διάλειμμα, κάθε στιγμούλα, την ώρα ρε παιδί μου που σου λέει ο καθηγητής, ένα 15 λεπτό διάλειμμα, έλα εδώ, κατέβα κάτω, κάνε έτσι, πάρε την τύχη στα χέρια σου για να πάρεις όλα τα δωράκια. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού να πάρουμε δωράκια?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω, το Space of Beauty δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπεις.
0: Το Space of Beauty έχει μια ουρά. Έτσι πολύ μεγάλη, βέβαια, κάπου εδώ να πούμε και ραδιοφωνικά. Πολλά καλό είναι το γεγονός ότι μπορούμε να πάμε μπροστά, να το πούμε. Συγγνώμη, πρέπει να βγάλουμε ένα βίντεο.
1: Καταλαβαίνω. Όχι, θέλουμε να προσπεράσουμε τη σειρά, απλά είναι για τις ανάγκες.
0: Αυτό δεν είναι ότι θέλουμε να παίξουμε αυτό το mini golf που έχουν τα παιδιά εκεί. Όχι, είναι για τις ανάγκες αυτής εδώ της δίωρης εκπομπής. Βλέπουμε και το αεροπλάνο της Aegean, το οποίο κάνει τις βόλτες του στο χώρο. Πάρα πολλά τα δώρα, πάρα πολλοί διαγωνισμοί, πάρα πολλά τα giveaways. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε να απολαύσουμε την καλύτερη ξένη μουσική. Και Εβελίνα, είσαι έτοιμη για ένα τρελό διωράκι?
1: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. You're back with the island's number one hit music station, Mix FM.

0: μόλις σε ρωτήσαμε αν είμαι φοιτητρία. Καταλαβαίνω ότι το να σπουδάζεις δεν έχει ηλικία, μπορείς να σπουδάσεις όποτε το επιλέξεις. Αλλά εγώ ενθουσιάστηκα, ξέρεις γιατί. Γιατί θεώρησες ότι πρέπει να είμαι κάπου στα 20. 18.
1: 18.
0: Ακόμη καλύτερα, πάει πιο, δεν ξέρω πόσο πιο κάτω να πάει. Μάμα, παπά, αλλά τι να με πιάτε.
1: Μήπως δωροδόκησες εδώ τα κορίτσια ή όχι?
0: Τι?
1: Δωροδόκησες τα κορίτσια?
0: Καθόλου, απλά πήγα να ρωτήσω για τους ομίλους εδώ. Μάλιστα. Στο Unique. Θα κάνουμε έτσι και μια εκτενή ανάλυση μετά, να μου πεις και σε ποιο όμιλο θα ήσουν. Κάπου που να ήσουν, ρε παιδί μου, κάπου που να το είχες, να σ' άρεσε πάρα πολύ, σε αντίθεση με το mini golf που νιώθω ότι έβλεπες τον στόχο και έκανες ακριβώς το αντίθετο.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε καλοί σε όλα, Ελένα.
0: Προφανώς.
1: Τον γκολφ δεν το κατέχω. Το αντιλήφθηκα τώρα, δεν το ήξερα. Έμαθα κάτι καινούριο στα 25 μου. Ότι με τον γκολφ εγώ δεν τα πω καλά.
0: Αλλά αν το κάνεις έτσι πρακτική, αν το εξασκήσεις αρκετά.
1: Μπορεί να γίνω και καλή στο τέλος.
0: Πάρα πολύ καλή, βεβαίως.
1: Θα το σκεφτώ. Όμως, επειδή με τον γκολφ δεν το έχω, θα προσπαθήσω έτσι να κερδίσω ένα από τα δώρα του Unifest Giveaway του Student Life. Πρέπει έτσι και ο κόσμος που μας ακούει να βρει τους promoters του Student Life που είναι κάπου ανάμεσα μας εδώ, ναι, και έχουν ένα QR code και θα πρέπει να το σκανάρετε για να μπείτε σε κλήρωση. Θέλεις να σου πω έτσι λίγα δωράκια?
0: Φυσικά και θέλω να μου πεις, αλλά το QR code είναι ξεκάθαρα εδώ στο κέντρο της πλατείας, Unifest Giveaway. Σκανάρετε το, παιδιά, γιατί με ένα απλό σκαν τι κερδίζουν?
1: Κλήρωση για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Volt, καύσιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Πετρολίνα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Από Eurobank πάλι 100 ευρώ και το μεγάλο δώρο, μια διαμονή αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί ξεκινάνε τώρα έτσι τα μαθήματα, ξεκινάει αυτή η ρουτίνα, η κούραση μπορούμε, ναι, να πούμε, γιατί να μην πάει σε έναν έτσι ωραίο διμεράκι.
1: Getaway.
0: Έναν getaway staycation να κάνεις, να μείνεις δηλαδή στην χώρα και να απολαύσεις τις διακοπές σου. Εμείς τις απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές στο Unifest. Unifest 2026, σας περιμένουμε στο Unique και σε πάρα πολύ λίγο θα κάνουμε ανάλυση εδώ με τους ομίλους. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, ήσουν κάποια στιγμή σε όμιλο στο πανεπιστήμιο?
1: Είχα προσπαθήσει να είμαι στο χορευτικό όμιλο, αλλά γενικά είμαι άτομο που βαριέται εύκολα. Δηλαδή δεν το έχω αυτό. Όταν ξεκινάω κάτι, συνήθως δεν το τελειώνω, γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Α, οκ. Άρα ίσως να είναι η ευκαιρία τώρα που θα κάνουμε ανάλυση των ομίλων να πείσεις τον εαυτό σου να ξεκινήσεις κάτι, να το κρατήσεις και θα έρχομαι και εγώ μαζί σου έτσι για να έχεις ακόμα ένα παραπάνω κίνητρο.
1: Τέλειο, τέλειο.
2: You bring the vibe, we bring the hits. 102.3

0: UniFest 2026 by Student Life. Λέμε ότι είναι το νούμερο ένα Back to Uni Festival, το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο και το παρουσιάζει η WOT. Σήμερα βρισκόμαστε στο Unique.
1: Μπράβο.
0: Εκεί
1: ναι.
0: που η Ευελίνα Γεωργιάδου έκανε το μεταπτυχιακό της, κυρίες και κύριοι.
1: Και κάνω και το διδακτορικό μου εδώ. Άρα ουσιαστικά είμαι φοιτήτρια εδώ.
0: Είσαι φοιτήτρια. Ναι. Βεβαίως. Και επειδή λέμε είσαι φοιτήτρια και έχουμε όλα αυτά τα brands με όλα αυτά τα δώρα, τα challenges και ούτω καθεξής, θα κάνω μια στροφή στα clubs που έχει κάθε πανεπιστήμιο. Και μου είπες εσύ ότι ήσουν να προσπάθησες να μπεις στο club του χορού,
1: ναι.
0: αλλά το άφησες.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι έχει πέρσι είχε 52 clubs στο πανεπιστήμιο και ένα εξ αυτών ήταν το Tea Club.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Μαζεύονταν οι φοιτητές και λέγανε OK, spill the tea. Αλλά όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά.
1: Έπιναν τσάι δηλαδή.
0: Έπιναν τσάι, έκαναν tasting, πηγαίνανε εκδρομές, κάνανε σινεμά που συνδύαζε και το τσάι και το σινεμά. Και φέτος θα δημιουργηθεί ο όμιλος του καφέ.
1: Σε αυτό θα ενταχθώ.
0: Και εγώ θα ήμουνα δηλαδή.
1: Από τους πρώτες.
0: Πρώτη.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. ναι. Κάτι άλλο που θα ήθελες, πούμε, ένα κλαμπ διαλογικών συζητήσεων.
1: Εγώ θα ήθελα ένα κλαμπ όπου μπορεί να ενταχθεί και σε αυτά τα κλαμπ που είπες, που όσοι έτσι είμαστε λάτρεις, έτσι λίγο του trash reality TV, να καθόμαστε να βλέπουμε τα επεισόδια και να τα σχολιάζουμε.
0: Οκ. Okay.
1: Και να πίνουμε το τσαγάκι μας ή τον καφέ μας.
0: Θα συνδυάσεις δύο κλαμπ μαζί.
1: Θα συνδυάσω δύο εγώ.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Μόλις το είπες, λέω τι κλαμπ θα είναι αυτό, αλλά νομίζω να έχει πολύ γέλιο.
1: Σίγουρα.
0: Έχει πάρα πολύ γέλιο.
1: Τι σειρές, τέλος πάντων. Δεν μαζευόμαστε και βλέπουμε σειρές. Θα μπορούσε να ήταν ένας όμιλος αυτός.
0: Μ' αρέσει. Εγώ ξέρεις που θα λάμβανα μέρος. Σε έναν όμιλο που έχει παιχνίδια.
1: Πολλά.
0: Γιατί ίσως να με βοηθήσεις αυτό το ανταγωνιστικό πνεύμα που έχω.
1: Ναι.
0: Να το κατευνάσω, ρε παιδί.
1: Εσύ
0: μου.
1: Που έχεις πάρα πολύ ενέργεια, θα μπορούσες να είσαι σε αυτό το κλαμπ με τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για πείτε μας κι εσείς έτσι στο Viber 99-31-0-31 σε ποιο όμιλο θα ήσασταν. Όσοι είστε εδώ όμως. Μην χάνετε την ευκαιρία, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα brands και θα είμαστε εδώ για πάρα πολλές ώρες. Και θα πω και για όλους τους φίλους που μας ακούν και λένε ναι, αλλά πότε θα έρθει το UniFest στο δικό μου πανεπιστήμιο.
1: Έχω να σας πω ότι Frederick University 7 Οκτωβρίου 10 με 2, European University 8 του Οκτώβρη 11 με 3 και τέλος Πάφος, γιατί να μην ξεχνάμε και την Πάφο, 15 Οκτωβρίου 4 με 8.
0: Εκεί θα είμαστε παρά με Κάλια Ελευθερίου σε ένα απογευματινό UniFest στην Πάφο. Μην χάσετε, παιδιά, την ευκαιρία να γνωρίσετε και τα brands, να διεκδικήσετε και πάρα πολλά δώρα και να ξεκινήσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο η νέα φοιτητική χρονιά. Scroll it, watch it, like it, share it. Wherever you go. Follow Mix FM Cyprus.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Unifest.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: αγαπάμε το UNIFES που έχει και τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Στηρίζει για ακόμα μια χρονιά το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα αλλά και τον Ερυθρό Σταυρό. Και επειδή βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία, στο αμφιθέατρο του UNIC, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, βλέπω ότι έχει και έναν τροχό και στάθηκα στο First Aid Quiz που θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε πόσα πράγματα ξέρουμε, πόσα αγνοούμε ή αν χρειάζεται όντως να κάνουμε λίγα μαθήματα παραπάνω, Ευελίνα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να τις πρώτες βοηθήσεις, γιατί δεν ξέρουμε πότε αχρίαστες να είναι βέβαια, αλλά είναι καλό πάντα να τις ξέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε σε τι κάσεις θα βρεθούμε. Και θα χρειαστεί να τις κάνουμε χρήση.
0: Επίσης και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα βρίσκεται εδώ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να πούμε, μπορείτε να γίνετε εθελοντής δότης μυελού των οστών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Όπα! Και μόλις, είδες, είμαστε στο τσακ να χρειαστούμε τις πρώτες βοήθειες. Αλλά δεν τις
1: χρειαστήκαμε.
0: Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ, πέρα από το τελευταίο που βρισκόμαστε. Πήγαμε και δοκιμάσαμε την τύχη μας και σε άλλα παιχνίδια.
1: Που και πάλι δεν έδειξα, έτσι.
0: Ευελίνα, μου να σου πω κάτι κιόλας μεταξύ μας. Αδεπές, εγώ είμαι ανταγωνιστική στα παιχνίδια. Εσύ, νομίζω ότι δεν θες καν να προσπαθήσεις. Δηλαδή σου λέει κάνε αυτό το challenge σε κάτω από 13 δευτερόλεπτα θα φτιάξει τον πύργο.
1: Χαλαρή.
0: Χαλαρή, είσαι κάπως 13, 23, 33, ενώ δεν βαριέσαι, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 ραδιοφωνικά.
1: Ναι, δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστική στα παιχνίδια, όμως αν είναι κάποιο έπαθλο έτσι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, εκεί θα δεις.
0: Εντάξει, θα σε πάω τώρα γιατί έχουμε και το giveaway του UNIFES αλλά και το Memory Game εκεί του Student Life Academy που θα δεις τι prizes.
1: Για τη διαμονή ας πούμε. Ό,τι παιχνίδι θες να παίξουμε, θα γίνω πάρα πολύ ανταγωνιστική.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Εφίαμε λοιπόν. Εντάξει, παιδιά. Κοπιάστε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, UNIFES 2026. Πάμε. Είμαι έτοιμη. Θέλω αυτό το πάθος και την τρέλα από την Ευελίνα.

0: Λοιπόν, Έλενα, ήταν η πρώτη φορά νομίζω που πήρα σοβαρά ένα challenge που κάναμε εδώ στο Unifest.
1: Και όλα αυτά επειδή...
0: ήταν για καλό σκοπό, για απαραίτητο σκοπό, γιατί φάνηκε και πριν λίγο ότι οι πρώτες βοήθειες δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστούν. Και κάναμε το first aid quiz.
1: Ναι, αυτό κάναμε. Εγώ θα έλεγα πέρα από αυτό, οι γνώσεις σου είναι τόσες πολλές λόγω του ότι ο σύντροφός σου είναι γιατρός.
0: Και οι δικές σου λόγω του ότι παρακολουθείς Grey's Anatomy.
1: Ναι, και ό,τι σειρά παίζει με γιατρούς που είμαι σίγουρη ότι σε σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι, παρόλο που διαφέρουν αρκετά, γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε έτσι τα μαθήματα που πρέπει από άτομα που γνωρίζουν και όχι μόνο από τις σειρές. Πολύ καλά τα πήγαμε.
1: Ναι, και όσοι περιμένετε στην ουρά για να διεκδικήσετε παιχνίδια εδώ στο Unique, έτσι, επειδή είστε με φίλους και περιμένει κάποιος, έτσι κάντε λίγο, βγείτε από την ουρά και ελάτε εδώ που είναι ο Ερυθρός Σταυρός να δοκιμάσετε τον τροχό, να κάνετε το quiz. Είναι πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές που μπορούμε
0: και
1: να.
0: Και δίπλα και το Καραϊσκάκιο εννοείται.
1: Και το Καραϊσκάκιο εννοείται, που έχει και τη μασκότ, ο Πετρής. Αν θέλετε να γνωρίσετε το πιο γλυκό σκυλί που υπάρχει στο χώρο, ελάτε εδώ που βρίσκεται το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Είναι ο Πετρής, θα τον αγαπήσετε.
0: Τι γλυκό πλάσμα, πρέπει να έρθετε να το γνωρίσετε, να το χαϊδέψετε, να παίξετε μαζί του. Unifest 26 by Student Life, χορηγή Domino's Pizza, Generation Aegean και στοίχημα. Good music looks good on you. Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
7: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
8: Πάντα.
9: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
10: Μακριά σου δεν ζω.
9: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
11: The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
12: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιο χορηγό Ancoria Punk. Μέγα χορηγό Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

0: κάποιος κακοπροαίρετα θα μπορούσε να πει ότι εμείς, έτσι, βάλαμε την... θα πω που θες να πάω, τη βροχή ήθελα να πω, για να αδειάσουμε τα περίπτερα και να πάμε πρώτοι, αλλά...
1: Ντροπή. Όχι, δεν θα κάναμε ποτέ τέτοιο πράγμα.
0: Προφανώς, γιατί και αν το κάναμε... Δεν θα είχε νόημα, διότι εδώ οι φοιτητές δεν σταματάνε. Έχουν ανοίξει ομπρέλες και περιμένουν στην ουρά για να παίξουν τα παιχνίδια. Άλλοι δεν έχουν ανοίξει ομπρέλες. Το ζουν λίγο πιο ρομαντικά.
1: Είναι πολύ πορωμένοι πάντως. Δεν τους πτωεί τίποτα. Βροχή, κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, θα πέσει για λίγη ώρα, πιστεύω. Θα σταματήσει.
1: Η Αιγαία
0: εκεί με τα φτερά της ανοιχτή, κυκλοφορεί. Μπράβο, τέλειο. Χορεύοντας τη βροχή είναι η μασκότ της Αιγαία για το Generation, όπου βρίσκεται εδώ και το δικό του το περίπτερο. Ένα Unifest γεμάτο μπραντς, ένα Unifest γεμάτο χαρά.
1: Ένα Unifest που δεν φεύγεις ποτέ με άδεια χέρια.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το μόνο σίγουρο, και έχω να σου πω ότι περισσότερο από 15.000 φοιτητές περνούν από το Unifest κάθε χρόνο.
0: 15.000 φοιτητές. Σε πάρα πολλά πανεπιστήμια της Κύπρου. Και μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα του Unifest όλες τις τάσεις που θα κάνει.
1: Τι ακολουθεί και πότε, ώρες κτλ. Και εμείς θα είμαστε πάντα σε όλα τα πανεπιστήμια εκεί να σας κρατάμε παρέα.
0: Να σου... Όπα!
1: Το άκουσες αυτό,
0: το
1: ναι.
0: Το άκουσα, ξέρεις γιατί. Ήταν η σκέψη μου τώρα σε ποιο να πρωτοπάω και λέω... Ναι, θα κατέβω στα lane, θα πάρουμε τις βιταμίνες μας, θα κάνω μια στάση αλφα μέγα και μετά θα πάω προς beauty line.
1: Προς θα beauty line. Θα σε ακολουθήσω. Good music looks good on you.

0: Γιατί αν δεν ξεκινήσει η βροχή, δεν θα ολοκληρωθεί το Unifest. Γιατί τι είναι το Unifest? Τρελα vibes, πράγματα που τα περιμένεις αλλά και πράγματα που δεν τα περιμένεις.
1: Είναι το νούμερο ένα Back to Uni Festival στην Κύπρο και όχι τυχαία. Το έχει κερδίσει με την αξία του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό που είπες πριν με τους 15.000 φοιτητές που έχουν περάσει από όλα τα Uni Fest, τα πανεπιστήμια της Κύπρου, αποδεικνύουν ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο και το αγαπάνε και το στηρίζουν, αλλά και κάθε χρόνο το βλέπεις. Επειδή μεγαλώνει, φαίνεται ότι ο κόσμος ζητά ακόμα περισσότερα.
1: Κάθε χρόνο κάτι καινούργιο κάνουν, μία νέα προσθήκη για να κρατήσουν τον κόσμο. Εγώ θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια ότι ανυπομονούσα να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά για να πάω στο Unifest.
0: Και να σου πω και κάτι, με όλα αυτά τα branch έχεις λύσει αρκετά, σου έχει λύσει τα χέρια ουσιαστικά σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, θα πάρεις τις βιταμίνες σου για να έχεις ενέργεια. Μάλιστα. Θα πάρεις τα voucher σου από την αγαπημένη σου τράπεζα. Θα μπεις σε διαγωνισμό για να κερδίσεις εισιτήρια. Θα πάρεις τα beauty products σου, θα πάρεις τον καφέ σου. Ενώ είναι τα καλύπτει όλα.
1: Φαγητό, δηλαδή μια full μέρα σε γεμίζει το Unifest.
0: Και μπορείς να κάνεις και spin and win σε αρκετά από τα περίπτερα. Εδώ βλέπω τις τράπεζες Κύπρου απέναντι, το spin and win και βαθμούς ανταμοιβής και πάρα πολλά ωφέλη αν είσαι φοιτητής. Αυτό το 18-21 που προπολού έχει περάσει για μένα. Και για σένα.
1: Και για μένα έχει περάσει για σένα. Προπολού.
0: Το ξέχασα αυτό, αλλά είσαι φοιτήτρια. Άρα μπορείς να χαρείς πολλά προνόμια που έχει ένας φοιτητής.
1: Και να θυμίσουμε ότι έχουμε και το QR code για το Unifest Giveaway που είναι πολύ εύκολο, το σκανάρετε και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση.
0: Αλλά τα χέρια σας μακριά, παιδιά, γιατί εδώ η Ευελίνα Γεωργιάδου θέλει πάρα πολύ να κερδίσει τη διαμονή αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταρά.
1: Εσείς αν θέλετε να διεκδικήσετε τα άλλα δώρα, έχουμε εδώ κουπόνια από Volt, από Petrolina, από Eurobank. Άρα αν θέλετε να μπείτε συγκλώση για αυτά τα τρία και να μου αφήσουν εμένα τη διαμονή.
0: Εντάξει, όλοι μαζί θα το συζητήσουμε τώρα και θα σου αφήσουμε τη διαμονή. Μια χαρά. No slowing down now. You're on Mix FM.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι, βασικά τι τύπος φοιτητή είσαι. Είσαι αυτή που διαβάζεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς και όταν έρχονται οι εξετάσεις είσαι ήδη έτοιμη ή είσαι το κλασικό παράδειγμα, θα διαβάσω, θα ξενυχτήσω δύο εβδομάδες πριν.
1: Να σου πω ότι εγώ τα νυχτερινά ξενύχτια για διέβασμα δεν τα έκανα ποτέ και δεν μπορώ.
0: Δηλαδή,
1: νιστάζω. Είμαι άτομο που προτιμάει το πρωί, δηλαδή να ξυπνήσω πιο νωρίς το πρωί για να διαβάσω. Αλλά γενικά είμαι από αυτά έτσι, τα άτομα που είναι πολύ οργανωμένα και όταν έχουν έτσι μία εξέταση ή μία εργασία, προτιμούν να την τελειώνουν γρήγορα για να μην τους παίρνει το άγχος.
0: Wow, είσαι ναι. Το ακριβώς αντίθετο από μένα. Που αν είναι το deadline 12 το βράδυ, 11:59 δευτερόλεπτα, θα πατήσω το send.
1: Δεν θα μπορούσα ποτέ. Είμαι πάρα πολύ αγχώδης σαν άτομο, άρα αυτό το πράγμα θα με αποτέλειωνε, νομίζω.
0: Ναι. Και εγώ είμαι πολύ αγχώδης και μάλλον το κάνω για να συνεχίσω να λέω ότι είμαι αγχώδης. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό όμως που δεν μας προκαλεί καθόλου άγχος και στρες είναι το Unifest του 2026, ακόμα πιο μεγάλο. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ έτσι, για Back to Uni που γίνεται στην Κύπρο σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Και είναι και πολλά τα δώρα.
1: Είναι πάρα πολλά τα δώρα και αυτό έτσι το Unifest είναι ένα καλό διάλειμμα. Ακόμη δεν αρχίσαμε, αλλά θέλουμε διάλειμμα εννοείται. Ήδη έχουμε κουραστεί από το πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, λίγο υπερβολική σε βρίσκω τώρα, δύο εβδομάδες.
1: Θέλεις να ρωτήσουμε τους φοιτητές να δεις ότι έχουν όλοι κουραστεί.
0: Νομίζω ότι είναι ίσως αυτός ο ενθουσιασμός που θες να ρουφήξεις όλη την ενέργεια. Δεν ξέρω
1: σωστό,
0: αν είναι κούραση
1: σωστό.
0: Ή αν είναι περισσότερο ενθουσιασμός για γνώση.
1: Εντάξει, γίνεται και δύσκολη αυτή η αλλαγή από το καλοκαίρι έτσι. Στο φθινόπωρο και το χειμώνα, αλλά έρχονται Χριστούγεννα.
0: Προφανώς, αλλά και η ρουτίνα από μόνη της έχει μια ωραία αίσθηση. Γιατί ξέρεις ότι μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα, οπότε έχεις κάπως την ευχαρίστηση του ότι κάνεις και τα πράγματα που θες, τα προγραμματίζεις ναι. Και η ζωή σου μπαίνει σε μια ροή.
1: Άρα, ευτυχώς που έχουμε και το Unifest να ξεχνιόμαστε και να κερδίζουμε δώρα.
0: Να σου πω, θα πεταχτούμε έτσι απέναντι. Όπα. Στην Domino's, γιατί βλέπω και το 40% την έκπτωση που μπορείς να πάρεις και επειδή δεν κατάφερα να κερδίσω στο παιχνίδι, θέλω να πάω για μια δεύτερη προσπάθεια.
1: Να πάμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Δράκοι, ανεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είμαστε στο Unifest. Έχω κάνει έτσι αρκετή προσπάθεια να πετύχω όσα περισσότερα δώρα μπορώ στα παιχνίδια.
1: Όχι, έχεις κάνει και δεύτερες και τρίτες προσπάθειες.
0: Ναι, γιατί ο επιμένων νικά.
1: Μπράβο, Ελένα.
0: Παρόλο που, ναι, ενώ νόμιζα ότι ας πούμε στη σκοποβολή θα το είχα, αποδείχθηκε λίγο πιο δύσκολο.
1: Αδικήθηκες, ναι.
0: Επειδή κάθε φορά χτυπούσα το στόχο.
1: Απλά δεν έπεφτε κάτω.
0: Δεν έπεφτε κάτω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Θα ξαναπροσπαθήσω, βέβαια.
1: Μέχρι τι ώρα θα μείνουμε εδώ για να τελειώσει?
0: Μέχρι τις 3. Μέχρι τις 3 θα μου κάνεις παρέα, θα έρχεσαι μαζί μου και θα γυρνάμε τροχούς, θα παίζουμε διάφορα παιχνίδια, γιατί εγώ θέλω να τα καταφέρω.
1: Τι ωραίο ακούγεται.
0: Τι?
1: Ακούγεται τέλειο.
0: Ναι, γιατί έχει μια ανεμελιά, ρε παιδί μου. Επειδή ξέρεις ότι και να μην κερδίσεις κάποιο συγκεκριμένο δώρο, έχεις χαρεί τη διαδικασία.
1: Τέλεια, γιατί δεν είναι διαδρομή, είναι έτσι. Α, δεν είναι ο προορισμός, είναι η διαδρομή.
0: Είναι διαδρομή, μάλιστα, την οποία την απολαμβάνουμε. Unifest 2026. Και αν θέλετε να δείτε πότε το Unifest θα βρίσκεται στο δικό σας χώρο, στο δικό σας πανεπιστήμιο, studentlife.com.cy / Unifest, και δες όχι μόνο πότε θα έρθει το Unifest σε σένα, αλλά και όλα τα branch που θα βρίσκονται εκεί.

0: κάπου εδώ φτάνει εδώ σε αυτό το ραδιοφωνικό διοράκι μαζί σου, Έλενα. Το πρώτο μαζί σου.
1: Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Παίξαμε, γελάσαμε, δεν μας φθόησαν και οι βροχές.
1: Να το ξανακάνουμε. Δηλαδή, στο επόμενο, ανυπομονώ να δω το όνομά σου για να πάμε σε έτσι ένα άλλο πανεπιστήμιο και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία του Student Life Unifest. Κι άλλο, κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Μέχρι τις 3 εδώ στην πλατεία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα βρίσκονται τα μπραντς. Η βροχή σταμάτησε, μας έκανε τη χάρη, οπότε οι φοιτητές βγήκανε ξανά.
0: Ξαναγέμισαν, αυτό θα έλεγα, οι ουρές εδώ για τα παιχνίδια. Άρα μπορείτε να προλαβαίνετε να έρθετε ακόμη, αν και εμείς θα πούμε αντίο, εδώ θα είναι μέχρι και τις 3 και αύριο έχουμε και το Frederick από τις 10 μέχρι τις 2.
1: Και μετά, 8 του μήνα, για θέμισε
0: μετά,
1: με
0: European
1: πάμε.
0: European University Cyprus και 15 Οκτωβρίου, Πάφος Kennedy Square.
1: Κάνουμε έτσι πολύ ωραίο φινάλε στην όμορφη Πάφο, από τις 4 μέχρι τις 8 το απόγευμα την ερχόμενη εβδομάδα. Ανυπομονούμε να σας δούμε, ανυπομονούμε να γνωριστούμε και ανυπομονούμε να έχετε κι εσείς την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το Unifest και να λάβετε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς, γιατί είναι τόσοι πολλοί που και να μην υπάρχει, ας πούμε, πιθανότητα να κερδίσεις, είναι τόσοι πολλοί που αυξάνεται δραματικά.
0: Σίγουρα με κάτι θα φύγετε από το Unifest.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε και εννοείται εγώ μαζί σας θα είμαστε ξανά στις 5 με τον Άρη Κυπριανού και δίνουμε εννοείται πάσα στη Φανή Παπαμιχαήλ στις 2 ακριβώς εδώ στον Mix FM. Από την Ευελίνα Γεωργιάδου
0: και την Έλληνα Ολυμπίου, φιλιά πολλά! You bring the vibe, we bring the hits. 102.3

number 3. Number 2.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

sun. Moving to the sun και θα τα πούμε και μαζί. Καλό μεσημέρι. Το βροχερό Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Πήρα μια πολύ ωραία πάσα από τα κορίτσια μας. Η Έλληνα Ολυμπίου και η Ευελίνα Γεωργιάδου κατάφεραν να μεταφέρουν το κλίμα τόσο καλά που ένιωθα ότι έπαιζα μαζί τους όλα αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 4 σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, που ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Πάντως εδώ θα γίνουμε καλύτερα. Αυτό να έχετε υπόψη, αφού η καλύτερη μουσική είναι εδώ, η πιο ωραία διάθεση και πολλά ενδιαφέροντα που θα ακολουθήσουν.

λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι, εδώ μένουμε γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική. Πείτε μου αν είστε κάπου βροχερά, θα βάλω και ερώτηση τώρα στην ιστοσελίδα πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, και θέλω να σας πω για κάτι πολύ ωραίο που έρχεται. Το Little Wellness Camp 2026 επιστρέφει για 7η χρονιά. 7 και 8 Νοεμβρίου, σημειώστε το τώρα στο ημερολόγιο, μήπως και το ξεχάσετε. Θα γίνει στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, ένα ανανεωμένο διήμερο που είναι αφιερωμένο στην ευεξία, τη γνώση, την ευζοία και την καλύτερη καθημερινότητα. Αλλά όλα αυτά, όχι αλλά, όλα αυτά που ψάχνουμε θα έχει ομιλίες, συζητήσεις, βιωματικές δράσεις και experts από Κύπρο και Ελλάδα. Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, κάντε το λοιπόν άμεσα και μπείτε κιόλας σε κλήρωση για 2 διπλά wellness passes ή wellness and stay passes με διαμονή παρακαλώ. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο littlefoodacademy.com, θα βρείτε εκεί το Little Wellness Camp 26 και κάντε όλα τα απαραίτητα βήματα γιατί θα είναι κάτι μοναδικό.

0: Just the way you are, και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Όπως είναι ο άλλος ή άλλη, να τον θες στην παρέα σου, στη ζωή σου. Ξέρετε εσείς πώς πάνε όλα αυτά. Επίσης, ξέρετε ότι άμα κάνουμε online αγορές, θέλουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
0: Λοιπόν, αν θέλετε τις αγορές σας να γίνονται χωρίς μεταφορικά, το Scrooge Plus σας προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Και τώρα απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά επιτέλους και εδώ στην Κύπρο. Scrooge Point, λοιπόν, ή επιλέγουμε να το παραλάβουμε, να παραλάβουμε τις αγορές μας κατευθείαν στο χώρο μας. Μπαίνουμε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και ανακαλύπτουμε το Scrooge Plus. Γιατί με το Scrooge Plus τα μεταφορικά, τι τα κάνεις, τα ξεχνάς. Δεν ξεχνάς όμως ότι η καλύτερη μουσική είναι εδώ. Με αυτή συνεχίζουμε και επιστρέφω. Hit Parade μέχρι και τις 4.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μια λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου τεζό. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

Λοιπόν, και έχετε κατοικίδιο. Άμα έχετε κατοικίδιο, πείτε μου τι έχετε. Γιατί αν έχετε ειδικό χειρίδιο και θέλετε να το πάρετε μαζί σας στην Ελβετία, δεν γίνεται. Θα σας το χαλάσω λιγάκι. Γιατί η νομοθεσία είναι αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικής της χώρας, άλλαξε νομοθεσία και δεν πρέπει να είναι ως κατοικίδιο. Για διάφορους λόγους, τέλος πάντων, πρέπει να ζει έτσι και να τρέφεται σωστά και αλλού. Και δεν γίνεται έτσι για λόγους υγιεινής να είναι εκεί. Το προβλέπει λοιπόν αυτό ο νόμος. Για πείτε μου για τα δικά σας ζωάκια και πείτε μου και στο mixfmradio.com στην ερώτηση που σας έβαλα την απάντηση. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που ποτέ μα ποτέ δεν βαριέστε να ακούτε?

Temper City, εδώ στο Hit Parade, στον Mix FM. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλα. Αντώρα, συντονίστηκες, άργησες λιγάκι στο ραντεβού, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Στέλνετε στην ιστοσελίδα μας, εκεί που μας βλέπετε κιόλας, μας ακούτε και μας κάνετε παρέα. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ρώτησα τραγούδια τα οποία δεν μπορείτε με τίποτα να ξεκολλήσετε ούτε να βαρεθείτε. Και όλοι μου λέτε The Weeknd, διάφορες επιλογές κιόλας. Τι έγινε εκεί έξω? Λοιπόν, εγώ να σας πω τι γίνεται και εδώ μέσα, γιατί άμα έτσι πεινάσεις και θέλεις κάτι νόστιμο να φας, η μία από τις πιο σίγουρες επιλογές, αγαπημένη επιλογή, είναι να πας κάπου που ξέρεις ότι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα έτσι αληθινής και προσεγμένης κατάστασης. Και μιλάω φυσικά για τα KFC, που το κοτόπουλο είναι 100% αληθινό, προσεκτικά επιλεγμένο, μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά και έτσι η κάθε μερίδα έχει γεύση και έχει ποιότητα. Η αυθεντικότητα ξεκινάει πάντα από την πρώτη ύλη, έτσι δεν είναι? Και άμα κάτι είναι αυθεντικό, τότε νομίζω είναι ακόμα πιο όμορφο γενικότερα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
4: Η γιορτή

0: Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
2: The People Sitting Awards 2020 by Cypress Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Sitting Awards 2026 by Cypress Eats. Powered by Mix FM.

Save Me Tonight, μας είπε η Jennifer Lopez, η Jenny from the Block με David Guetta. Και επειδή το φθινόπωρο είναι η εποχή των νέων ξεκινημάτων, δεν ξέρω έτσι τι διαβάζω εδώ πέρα, είναι, για πείτε μου κι εσείς, θα δοκιμάσουμε κάτι δημιουργικό. Και επειδή είναι εποχή αλλαγής, εντάξει, αλλάζει. Από καλοκαίρι έρχεται το φθινόπωρο, δεν μπορούμε να κάνουμε όσα πράγματα κάναμε το καλοκαίρι. Θα θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι προτείνετε, για πείτε μου κι εσείς εδώ στο Viber, στο 99310031. Εγώ βρήκα εδώ μερικές ιδέες, όπως πλέξιμο, ζωγραφική, κεραμική, μέχρι και puzzle που είναι απλό και εύκολο και το κάνεις από την άνεση του σπιτιού σου ή έτσι λίγη κυπουρική. Η επαφή με τη φύση μας κάνει καλό. Είναι η διαδικασία που μετράει. Δεν είναι το αποτέλεσμα, ας πούμε, να είναι τέλειο. Απλώς έτσι, να περνάμε όμορφα και να κάνουμε ωραία πράγματα. Πείτε μου καμιά ιδέα, εγώ σίγουρα κάτι θα ξεκινήσω. Σκέφτομαι από το puzzle, τι λέτε?

Warren, Fever Dream. Λοιπόν, και κάπως έτσι θέλω να σας πω πώς να επικοινωνείτε καλύτερα. Θα μου πείτε πού το σκέφτηκα τώρα. Σκέφτηκα ότι επικοινωνούμε όλη μέρα και μερικές φορές δεν είμαστε τόσο ξεκάθαροι, δεν το κάνουμε όπως πρέπει και υπάρχουν μερικά κόλπα, τα οποία τέλος πάντων μπορείς να βάλεις σε μία κατάσταση. Και μερικές φορές είναι κάποια πράγματα που δεν τα είχες σκεφτεί. Οπότε, αν θέλεις καλύτερη επικοινωνία, δεν πρέπει, λένε οι ειδικοί, να κρύβεις τα πιο ευάλωτα συναισθήματα, αυτό που αισθάνεσαι, δηλαδή τον φόβο, την ανησυχία, την απογοήτευση, αυτά τα αρνητικά. Που ας πούμε μπορεί να πούμε φοβάμαι αυτό αλλά δεν θα το εκφράσω. Πρέπει να το εκφράζεις. Πρέπει να το εκφράζεις με ένα ήπιο τόνο κιόλας. Γιατί δεν έχει σημασία κιόλας ακριβώς τι λες, αλλά και πώς το λες. Δεν ξέρω, δοκιμάστε διάφορα κόλπα επικοινωνίας και πείτε μου εδώ στα μηνύματα που μου στέλνετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ο Κυριάκος Ορέστης εδώ αναποφάσιστη. Αλλά ωραίες επιλογές μου λέτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική εδώ στο Hit Parade και επιστρέφω.

Hallelujah. Αυτό μας είπε η Ελένη Φουρέρα και δεν ξέρω άμα ισχύει και για εσάς, αλλά άμα ακούω αυτό το τραγούδι, έτσι κάτι νιώθω, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Κάτι όμορφο. Λοιπόν, αν σφίγγετε τη γνάθο σας όπως κάνω εγώ και δεν το καταλαβαίνετε και γενικότερα πιάνετε τον εαυτό σας να είναι πολύ πιεσμένος, το πρόσωπο να πιέζετε τα δόντια, χαλαρώστε. Δοκιμάστε, λένε οι ειδικοί, να χαλαρώσετε το μέτωπο και τη γνάθο, έτσι με απλές κινήσεις, κυκλικές κάπως. Δοκιμάστε και ένα διακριτικό μισοχαμόγελο, χωρίς να προσπαθείτε να δείξετε χαρούμενοι, γιατί ο στόχος δεν είναι να εξαφανίσουμε το στρες, αλλά έτσι να δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα νοητικού χρόνου στον εαυτό μας να σκεφτεί πιο καθαρά, να αντιδράσει πιο συνειδητά και να ηρεμήσει. Τα πράγματα, ξέρετε, είναι πιο απλά από ό,τι νομίζουμε. I knew it, I knew you. Για τη συνέχεια, Taylor Swift. Best station around, Mix FM. I knew it. Hey, this is Taylor Swift, and this is my song, I knew it, I knew you. Only on Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2 ώρο live link στο pre-party του Cablenet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Cablenet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Δεν ξέρω άμα σιγοτραγουδούσατε ή άμα τραγουδούσατε και με δυνατή φωνή αυτό το τραγούδι. Το επόμενο πάντως θα το τραγουδήσετε, γιατί διάβασα ότι άμα σιγοτραγουδάς για περίπου 30 δευτερόλεπτα, μόνο παρακαλώ, δεν χρειάζεται παραπάνω. Άμα θέλετε παραπάνω, βεβαίως γίνεται. Και το κάνετε αυτό, το humming, έτσι το λεγόμενο, μπορεί να κάνετε πολύ καλό στον εαυτό σας. Γιατί επιμικρύνει, λέει, την αναπνοή και μας βοηθά να εστιάσουμε σε κάτι συγκεκριμένο. Και έτσι οι ανήσυχες σκέψεις που μπορεί να υπάρχουν δεν υπάρχουν ή τέλος πάντων δεν πολλαπλασιάζονται και περιορίζονται λιγάκι. Και δεν χρειάζεται άμα σιγοτραγουδάμε να είναι τέλειο, αρκεί να είναι ένα τραγούδι έτσι που μας δημιουργεί ευχάριστη διάθεση, μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, όπως τα τραγούδια του Mix FM, ξέρετε. Good music looks good on you. Mix FM. Let's go.

νομίζω μαγικές ιδιότητες. Ελπίζω να ξύπνησε και σε εσάς όμορφα συναισθήματα και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο όμως. Έχουμε και live link αύριο. Θα είμαστε με τη Μαρία Πορφυρίου Unifest μαζί στις 11 και μετά Hit Parade στις 2. Σας θέλω όλο συντονισμένο συνέχεια στον Mix FM όμως, γιατί δεν μένετε καθόλου μόνοι σας, ούτε χωρίς παρέα, ούτε χωρίς την ωραιότερη μουσική. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού σε πολύ λίγο στις 5 και Ευελίνα Τσκίσκοτ στις άντε αυτό με το επώνυμο, και είναι και εδώ το κορίτσι μας, Σκίτσκο. Ναι, αφού το λέω εκτός αέρα, τι παθαίνω στον αέρα. Λοιπόν, στις 7 τα ωραιότερα τραγούδια είναι εδώ, η καλύτερη μουσική για την πιο ωραία διάθεση. Από εμένα, τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο, να κάνετε στο υπόλοιπο της ημέρας και της νύχτας αυτό που αγαπάτε. Γεια σας.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζε την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: number 3. Should've told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
5: Με στην πόλη Music Festival.
4: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Hater, I met you, love me, μας είπε η Ariana Grande, αλλά εμείς δεν μισούμε καθόλου το πόσο πολύ σας αγαπάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Drive Time Show σήμερα, Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, χωρίς μη.
1: Αυτό είναι. Όταν έχεις μέρες να έρθεις εδώ στην εκπομπή, ναι, ξεκινάει αυτό το λούζι στον κόσμο με αγάπη.
0: Να
1: πόσο πολύ σας αγαπάμε.
0: Τι θα σας πω εγώ τώρα. Καλό μήνα θα σας πω. 6 Οκτωβρίου θα σας πω καλό μήνα.
1: Και θα ξαναπείς μετά καλή δεύτερη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, όλα θα τα πω.
1: Έτσι συμβαίνουν, παιδιά, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα που τρέχουν εδώ στον Mix FM. Άρη Κυπριανού.
0: Έλενα Ολυμπίου.
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Σούληψα. Πάρα πολύ. Και θέλουμε να μας πεις και τα νέα σου.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Γιατί βρέθηκε ο Άρης Κυπριανού, παιδιά, στην Αθήνα και δεν ήταν εδώ στην εκπομπή μας.
0: Θα τα πούμε, δεν θα σας κρύψω τίποτα.
1: Πάντως, μας έχει έρθει ένα μήνυμα τώρα στο Viber λόγω τροχαίας κίνησης, η οποία υπάρχει στον αυτοκινητόδρομο παρά το Τσίριο στάδιο της Λεμεσού και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω δικών συγκρούσεων.
0: Ακριβώς θα το έλεγα, το έχω ήδη εδώ. Και επίσης στη Λευκοσία και στη Λάρνακα, λόγω κακοκαιρίας που είχαμε γύρω στις 3.30, έχει δρόμους που έχουν ψιλοπλημμυρίσει. Οπότε να έχετε το νου σας, παιδιά.
1: Πείτε μας, παιδιά, πώς είστε, πώς σας βρίσκει αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Μηνύματα Viber 99 31 0031.

0: Μας λύθηκε η απορία, παιδιά, γιατί αυτό το κομμάτι το ακούμε όλο αυτό το διάστημα και αναρωτιόμαστε τι λέει. Λέει αυτό που είπε ο Άρης Κυπριανού. Να τα πούμε.
1: Νομίζω πολύ ο Χριστιανά μου, τα φιλιά μου.
0: Λύθηκε όμως η απορία, διότι είχαμε πρόσφατα ένα βίντεο στο οποίο η καλλιτέχνης λέει, παιδιά, να σας πω τι λέει.
1: Να μας πεις.
0: Μπορείς να μαντέψεις.
1: Τι λέει.
0: Πέρα από το να τα πούμε, δεν είναι το να τα πούμε.
1: Δεν είναι να τα πούμε. Τι μπορεί να είναι το. Τι να μοιάζει αγγλικά με το να τα πούμε.
0: Άντε, θα σε βοηθήσω.
1: Πες μου.
0: Another pop.
1: Another pop. Όχι, θα μου βοηθήσει, θα μου πει την απάντηση.
0: Θα σου πω την απάντηση. Και.
1: Another pop.
0: Γιατί δεν λέει το pop, ρε παιδί μου, όλη τη λέξη.
1: Ναι.
0: Κόβεται εκεί όπως το έκανες.
1: Καλέ. Μπράβο, ωραίος, στην κοπέλα. Γλωσσοδέτης. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή.
0: Εγώ το κάνω practice από το πρωί.
1: Πες το. Το έχουμε. Λοιπόν, Έλληνα Ολυμπίου στο Moving to the Sun. Πάμε.
0: Ανά δε παπά.
1: Δεν θες να σου πω τι ακούγεται.
0: Τι ακούγεται.
1: Μια έτσι.
0: Όχι, εγώ ένα δερπό πλέω, αλλά δεν ξέρω πώς ακούγεται.
1: Ναι.
0: Πάντως, παιδιά, αν είχατε και εσείς αυτή την απορία, είπαμε εδώ στο Drive Time Show. Είμαι σίγουρη σε όλες τις εκπομπές του Mix FM την έχουν λύσει. Αλλά για όσους τώρα συντονίστηκαν.
1: Another pop, λέει το Moving to the Sun.

0: Θα το βάλει, τσερνούμε στο τα 76 δολάρια το πάρκινγκ.
1: Όχι, πάρκινγκ αξία 76 δολαρίων.
0: Οκ, που πάλι λίγα, δεν κάνετε τα 100, δηλαδή δεν μπορεί να πάθετε.
1: Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος,
0: ναι.
1: Χειροκροτήματα το ένα το άλλο και έπρεπε να καταφέρουν να σταθμεύσουν παράλληλα με μία προσπάθεια.
0: Με μία!
1: Και σκέφτηκα
0: τέλειο.
1: Πόσο θα ήθελα να κάνω, να λάβω μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Να λάβεις,
1: Ναι, μπορώ.
0: Είσαι καλή στο παράλληλο παρκάρισμα.
1: Είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι για τη μία φορά.
0: Okay.
1: Εσύ.
0: Εγώ αν θα το βάλω, να βάλω από την πρώτη.
1: Αν
0: δεν το βάλω από την πρώτη, είναι ένα φύο που τσάμε.
1: Α, όντως.
0: Ναι, θα επιχειρήσω τα μπροστά πίσω. Συνήθως τα καταφέρνω από την πρώτη. Αν δεν τα καταφέρνω, έφια. Να πάω να βρω αλλού.
1: Ωραία, είσαι ο τύπος που θα κάνεις παράλληλη στάθμευση πάντα με πισινή.
0: Πάντα.
1: Ακόμα και 10 μέτρα να έχεις πισινή. Να πάει 10 μέτρα για να έχεις πίσω.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εσύ.
1: Και εγώ.
0: Και εσύ.
1: Δεν ξέρω, είναι πιο εύκολο μάλλον.
0: Δεν ξέρω. Μήπως έτσι μας εμάθαν όταν μας μαθαίναν οδήγηση.
1: Εγώ είχα ένα πολύ καλό tip κάποτε. Δεν ξέρω αν ισχύει και αν κάποιος ξέρει ένα άλλο tip για παράλληλη στάθμευση, εννοείται shoot στο Viber. Ότι πας ρε παιδί μου παράλληλα με το αυτοκίνητο μπροστά.
0: Ναι. Δεν είναι ακριβώς παράλληλα. Νομίζω ότι κάπως είναι.
1: Να σου
0: το...
1: πω.
0: Πες με το δικό σου, ναι, συγγνώμη.
1: Διότι δεν ξέρω. Το δικό σου είναι άλλο διαφορετικό. Πας παράλληλα λοιπόν με το αυτοκίνητο και ξεκινάς την όπισθεν. Και όταν το μισό αυτοκίνητο περάσει το παράθυρο, ρε παιδί μου, ξεκινάς και στρίφκεις. Εσύ πώς το ξέρεις.
0: Κάτι με το καθρεφτάκι, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν θυμούμαι γιατί κάνω το ενστικτοδός.
1: Έχει σένσορ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, πόσο να βοηθήσει το σένσορ.
1: Παπάνε μου, βοηθάει πάρα πολλά.
0: Να σου πω, εμένα δεν είναι το πόσο είναι από πίσω, είναι το αν θα βρω πάω στο πεζοδρόμιο.
1: Α, αυτό είναι το challenge για σένα.
0: Το θέμα. Ναι.
1: Οκ, okay, παιδιά, πείτε μας εσείς, θα λαμβάνετε μέρος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Μήπως τον Drive Time Show να διοργανώσει διαγωνισμό παράλληλη στάθμευσης.
0: Να διοργανώσουμε, φτάνει να μην πρέπει να παρκάρουν ανάμεσα στο δικό μου και στο δικό σου αυτοκίνητο. Γιατί θεωρώ ότι πολλοί θα χάσουν. Θα βάλουμε κόνους.
1: Κόνους ή μαξιλάρια, κόνους, κάτι.
0: Μαξιλάρια.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετροπάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Leaving work never sounded this good.
0: The Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Συζητάμε εδώ για την παράλληλη στάθμευση με αφρομή το διαγωνισμό παράλληλου παρκαρίσματος που έγινε στη Φιλαδέλφια. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το αγαπημένο μου βέβαια συνοδεύεται από σκίτσο. Εξαιρετικό σκίτσο το οποίο εγώ στη θέση σου φίλε Άριστε θα έβαζα και σε κάποια έκθεση κάπου. Να ξέρετε παιδιά, η παράλληλη στάθμευση είναι μόνο με όπισθεν. Όταν η αριστερή σου πλευρά κατευθύνεται στο κέντρο της απόστασης των δύο οχημάτων, θα μπεις από την πρώτη φορά.
1: Περίμενε, ξαναπέτω όμως.
0: Λοιπόν, πάεις πισινή.
1: Ναι.
0: Και η αριστερή σου πλευρά πρέπει να πιένει ολόησα στη μισή απόσταση, δηλαδή να το χωρίσεις στη μέση την απόσταση του παρκαρίσματος. Αν η πίσω πλευρά σου πάει προς τη μέση.
1: Α, μπαίνεις που την πρώτη.
0: Μπράβο, τσιτρίφκεις το. Μπήκες την πρώτη.
1: Περίμενε, Άριστε, αν κάνουμε αυτό το διαγωνισμό που λέμε να φτιάξουμε εδώ στην Κύπρο παράλληλη στάθμευση.
0: Να βάλουμε διαιτητή.
1: Διαιτητή.
0: Τον Άριστο. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα κερδίσει κιόλα.
0: Γι' αυτό λέω να το βάλουμε διαιτητή, γιατί έτσι σε να κλέφκει σε κλεισά.
1: Α, εντάξει. Οκ, οκ, οκ. Να σου πω, θέλεις ένα question impossible, θέλεις ένα μασαζάκι. Εγώ είμαι πολύ πιασμένη.
0: Πάντα θέλω, μου έχει λείψει. Και είμαι έτοιμος τώρα να το ρίξεις έτσι online και να δω τι θα βρω.
1: Λοιπόν, 39% των ανθρώπων που δεν είναι σε σχέση, που είναι ελεύθεροι, είναι singles, θέλουν το τέρι τους, το επόμενο τέρι τους, να είναι καλός ή καλή σε αυτό.
0: Να πω?
1: Ναι.
0: Στο μαγείρεμα.
1: Όχι, όχι. Oh, και μην τα σκέφτεσαι αυτά τα πρακτικά.
0: Όχι,
1: Καλά, να... πρακτικό είναι και αυτό.
0: Στο να διαλέγει δώρα.
1: Όχι, αλλά πολύ καλό και αυτό.
0: Πολύ καλό, μάλιστα. Δεν είναι μαγείρεμα, δεν είναι στο να διαλέγεις. Έχεις βοήθεια.
1: Έχω ανάλυση, όχι, για τα δώρα έχω ανάλυση.
0: Ναι.
1: Ναι, να το συζητήσουμε.
0: Πες μου και έχω και εγώ να σου πω σε πολύ λίγο για δώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτό όμως, οι εργένιδες, έτσι, ελεύθεροι εκεί έξω, 39% με μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι, παιδιά, 39% ελεύθερων ανθρώπων θέλει ο επόμενος σύντροφος ή η σύντροφός τους να έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Να είναι καλός, καλός σε αυτό.
0: Viber 99. 9-31-0-0-31. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να μας σας από QuickSpa.

0: Good old days, Chris DeSarandi. Και ας πούμε τώρα ότι εσύ είσαι ελεύθερος.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Θέλεις ένα χαρακτηριστικό στην επόμενη σου σχέση να κυριαρχήσει.
1: Okay.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα? Μου λες, εγώ δεν ξέρω να μπαίνω σε σχέση αν δεν υπάρχει αυτό.
1: Κοίτα, energy να που σου είπα πριν, το να μαγειρεύει και το να κάνει καλά δώρα.
0: Είπες
1: μου, δεν είναι αυτά.
0: Όχι, όχι. Χαρακτηριστικό.
1: Εντάξει, θα σου πω άλλον, γιατί η αλήθεια είδα τη σωστή απάντηση.
0: Καλά, μην μου την πεις, Τζίνι.
1: Θα σου την πω, γιατί συμφωνώ.
0: Θέλω κάτι άλλο. Θα μπορούσες να μου πεις, θέλω ειλικρίνεια.
1: Καλά, ειλικρίνεια τη θεωρώ δεδομένη.
0: Τι θεωρείς δεδομένη?
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι πιο δεδομένη από το να κάνει καλά δώρα.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς ψάχνουμε αυτό το χαρακτηριστικό που 40%, 39% λέει, κάμα το 40% για να το στρογγυλεύουμε, των ανθρώπων που είναι ελεύθεροι λένε ότι θέλουν να το έχει ο επόμενος σύντροφος δικός τους. Και επειδή πιάστηκες με τα δώρα,
1: ναι,
0: θέλω έτσι να μου πεις.
1: Θα σου πω.
0: Για τα δώρα, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Θα σου πω κάτι που διάβαζα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ και λέω να θυμηθώ να το πω αύριο στην Έλενα. Ένα ζευγάρι παντρεμένοι χρόνια έλεγαν ότι κάπου είχαν φτάσει στον κορεσμό στο τι να κάνουν με τα δώρα στις επετείους και στα γενέθλια. Και είπαν ότι θα διαθέτουν ένα budget από την αρχή, θα λένε αυτό είναι, και τα δώρα που θα παίρνουν θα είναι πρακτικά από παράπονα ή από ανάγκες που έχουν μέσα στο χρόνο. Δηλαδή, είδαν ότι ο φορτιστής είναι πολύ έκαμπνε που τη μια πλευρά τη νύχτα, τσουπ, πιάσε φορτιστή για τα γενέθλια μαζί με άλλα πράγματα. Είδαν ότι επώνυνε τη μέση είναι και πιάσαν κάτι χαλαρωτικό για τη μέση.
0: Εντάξει, αυτό πιστεύω είναι το καλύτερο δώρο.
1: Αυτό γιατί... ότι είναι μικρά-μικρά, το οποίο όμως δεν είναι το ότι δεν πιάσα σε έναν ωραίο κόσμο, αν ή δεν έκλεισα να πάμε ένα ταξίδι. Είναι το παρατηρώ μέσα στο χρόνο το τι χρειάζεσαι.
0: Ναι, βέβαια το ταξίδι και
1: καλά,
0: να μην το παρατηρήσεις.
1: Καλά, το ταξίδι είναι το και το μετάνιωσα.
0: Μέσα,
1: αλλά
0: ρε παιδί
1: κατάλαβες.
0: Μου. Αλλά και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή τα δώρα τα οποία έχουν από πίσω μια σκέψη,
1: mm-hmm,
0: κάτι που παρατήρησες γιατί έδωσε σημασία.
1: Αυτό, νομίζω αυτό είναι περισσότερο.
0: Αυτά είναι και τα καλύτερα δώρα. Τώρα τι να μου κάνεις, ένα ταξίδι? Όχι, να μου κάνεις ένα ταξίδι.
1: Να μου κάνεις ταξίδι, κάντο.
0: Αλλά μην μου πάρεις κάτι που ξέρεις ότι σε σένα αρέσει.
1: Αυτό είναι αυτό.
0: Κατάλαβες, να δεις ότι εσένα αρέσει, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, τι αρέσει. Το μπάσκετ. Mm-hmm. Μην μου πάρεις μια μπάλα.
1: Τι να την κάνω την μπάλα, να την έχω εκεί να κάθεται, να τη βλέπω.
0: Ναι, εσάς παιδιά, ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με τα δώρα, μικρά αλλά με αξία, ή πράγματα που σας αρέσουν εσάς και πιστεύετε ότι θα αρέσουν και στους άλλους?

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Turn the afternoon around. The Mix FM Drive Time Show.
1: Ως Drive Time Show που τιμάει το όνομά του, θα σας πω για το νέο BYD Dolphin GDMI, το οποίο διαθέτει έξυπνες τεχνολογίες όπως το λογισμικό Google. Με απλή φωνητική εντολή Hi BYD μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μάξι σας. Και αν δεν με πιστεύετε, πηγαίνετε να τα δείτε στα showroom Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό.

0: Η Taylor Swift μας λέει Opa Light και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show, παιδιά. Ο Άρης Κυπριανού εδώ και αρκετούς μήνες είναι έτσι, ρε παιδί μου, επίτιμο μέλος αυτής της όμορφης εκπομπής. Και για όσους δεν έτυχε να τον γνωρίσετε από κοντά, για όσους δεν έτυχε να ξέρετε, ρε παιδί μου, πόσο ταλαντούχο είναι αυτό το πλάσμα, είμαι εγώ εδώ για σας. Διότι γνωρίζοντας αυτό το παιδί, καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι καλός σε πάνω από ένα πράγματα και ο Άρης Κυπριανού μπορεί να είναι καλός σε, ξέρω εγώ, 50 πράγματα ταυτόχρονα. Γίνεται αυτό. Και χθες, επειδή δεν ήρθε στην εκπομπή και αναρωτιόσασταν μα πού πήγε ο Άρης, γιατί δεν ήταν εκεί, να πούμε ότι ήταν στην Ελλάδα.
1: Ήμουνα στην Αθήνα, ναι.
0: Στην Αθήνα, με μια βαλίτσα.
1: Με μια βαλίτσα, ναι.
0: Για πες μας, γιατί βρέθηκε στην Αθήνα, Άρη Κυπριανού?
1: Χθες ήταν η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας μεγάλου μήκους «Η Βαλίτσα», η οποία είναι βασισμένη σε δική μου ιδέα και ήμουν σύμβουλος σεναρίου. Ένα ταξίδι το οποίο κράτησε πολλούς μήνες και χρόνια, μπορώ να πω. Ήταν η επίσημη πρεμιέρα χθες, κυκλοφορεί από την Tanwir και σε συνεργασία με το Netflix. Σε δύο μήνες δηλαδή θα είναι και στην πλατφόρμα.
0: Θα είναι στο Netflix.
1: Ναι. Και θα έρθει και στην Κύπρο για προβολές στους κινηματογράφους. Περιμένουμε λίγο και θα σας πω πότε θα είναι η ημερομηνία που θα έρθει στους κινηματογράφους.
0: Να σου πω, μια και η ιδέα είναι δική σου, μπορείς να μας πεις λίγο την περίληψη?
1: Ναι, μπορώ να πω. Είχα μια ιδέα, είπα ας κάνουμε μια ταινία. Και πήραν αυτή την ιδέα και κάνανε μια ταινία. Όχι, ρε. Η ιδέα είναι τέσσερις φίλες οι οποίες βρίσκουν μια βαλίτσα με πολλά λεφτά και δίπλα από ένα νεκρό άτομο. Είναι κωμωδία μυστηρίου, ξεκινάει ένα κυνηγητό, ένα άνθρωπο κυνηγητό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ
0: να σου
1: ωραίο.
0: Πω, όταν πήγες να παρουσιάσεις αυτή την ιδέα.
1: Το 21
0: σου είπαν πω, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Όχι, και να σου πω κάτι. Λίγο νιώθω ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Θα έπρεπε να μπορούν να το πω.
0: Οπότε ανυπομονούμε η βαλίτσα να έρθει και στην Κύπρο για να την απολαύσουμε. Βασισμένη σε μια ιδέα του Άρη Κυπριανού. Mm-hmm. Κοίτα να δεις. Έρχαμε με περήφανη κοτσίνη από την περηφάνεια μου.
1: Σταμάτα.

0: Ως γνωστόν, το καλοκαίρι σταματάνε οι σειρές, τα σίριαλ, δεν έχεις καινούργια επεισόδια και κάπου εκεί αρχές Οκτωβρίου βγαίνουν τα καινούργια επεισόδια και σήμερα έχω να σου πω καινούργιο επεισόδιο στο σίριαλ Οικογένεια Μπέκαμ.
1: Είμαι όλη αυτιά.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ήταν η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, όπου η Βικτόρια συμμετείχε, είχε επίδειξη με την κολεξιόν της κανονικότατα. Και βρέθηκαν στο Παρίσι και ο Μπρούκλιν, ο γιος της, ο απομονωμένος γιος της, μαζί με τη γυναίκα του, την Νίκολα Πέλτς, βρέθηκαν στο Παρίσι, φωτογραφήθηκαν να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί.
1: Κατά
0: στο
1: φωτισμένο
0: πύργο του Άιφελ, κλισέ δηλαδή. Πήγαν σε επιδείξεις μόδας, έβαλαν φωτογραφίες με τα αδέρφια της Νίκολα. Δεν πήγαν στην επίδειξη της Βικτόρια. Δεν πήγαν, Έλενα.
1: Ντροπή πράγματα.
0: Ντροπή είσαι στην ίδια πόλη, ρε Ρόκολε.
1: Πήγαινε να δεις τη μάνα της.
0: Πήγαινε να δεις πει ένα γεια, τι κάνεις, μα με πεθύμησα, σε.
1: Παναγία μου.
0: Και έβαλε post τη Βικτόρια μετά από την επίδειξη, ναι, που ευχαρίστησε την οικογένεια και τους φίλους της για τη στήριξη, χωρίς καμία αναφορά στον Μπρούκλιν.
1: Περίμενε την υπόλοιπη οικογένεια.
0: Ήταν και η πρώτη σειρά η υπόλοιπη οικογένεια. Ναι. Α, το ονομαστικά δεν το ξέρω.
1: Και α με αφιάβαστο.
0: Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Τέλεια. Τελικά, εγώ ένα πράγμα κατάλαβα, ότι όλες οι οικογένειες έχουν τα ίδια δράματα. Mm-hmm. Είτε είσαι Μπέκα, είτε είσαι η Έλενα από την Αραδίπου.
0: Ναι.
1: Στο γάμο πάντα κάποιος να παρεξηγηθεί. Πάντα μια νύφη, ένα θέμα με την πεθερά. Και μετά, αυτό το θέμα συζητήσει. Η μόνη διαφορά είναι ότι στους πλούσιους αυτούς τους γνωστούς γίνεται πρωτοσέλιδο στα tabloids. Ενώ στη δική μας περίπτωση είναι έναν group chat στο WhatsApp.
0: Έναν group chat
1: που κατηγορούν
0: ο
1: ένας τον άλλον.
0: Ή οι γείτονες. Δηλαδή, νομίζω εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε κάτι εφάμιλον των γειτόνων που συζητούν το τι έγινε στο γάμο που είναι πίνει η κόρη της Μαρίας προχτές.
1: Και μας ένιωσε ότι κόφτη μας, αλλά ρε παιδί μου, έναν μπορούσε να πάει.
0: Είναι η μάνα του, Ζαμί, αφού είσαι στον πύργο, πόσο μακριά πόσο, που είναι η επίδειξη.
1: Και να σου πω και κάτι τότε που είσαι κάνει το μωρό. Πρέπει να τη παίρνει φάιν. Κάθε μέρα πήγαινε που την πεθαίνει.
0: Πραγματικά.
1: Μα ήταν κουτσομπόλιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Πήγαινε να δει τα ρούχα τη μάνα σου.

0: σου έξοδο. Αυτό θα σου δώσει όλη τη φυσική ενέργεια που χρειάζεται. Ομίσου. Η μία σου γενικότερα.
1: Ομί όμως η πατάτη μου, η μπανάνα.
0: Μία μπανάνα με λατάκι είναι, ρε παιδί μου, φυσικό μπουστάρισμα πριν από κάθε προπόνηση που θα κάνεις.
1: Εθάνουλια τώρα, Ελένα.
0: Μπανάνα που σου είπα να φας. Είναι
1: μπανάνα
0: να
1: φας όμως.
0: Λίγο από πάνω θέλω να
1: μαλάτι. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι.
0: Να σου πω.
1: Να μου πεις.
0: Ρε παιδί μου, πόσα πράγματα τρως και έχουν αλάτι ενώ είναι γλυκά.
1: Τώρα για ποιο λόγο είσαι τόσο ανεπιθετική εναντίον μου?
0: Όχι, γιατί ό,τι σου πω, ό,τι ναι. Δηλαδή ψάξω εγώ να βρω το οποίο ναι. Θα σε βοηθήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να σε βοηθήσει να μην έχεις ούτε κράμπες.
1: Γιατί ποιο σημαίνει ότι έχω κράμπες? Γιατί κράμπες θεωρώ ότι με αλατάκι θα πρέπει να φάω κράμπερις.
0: Εντάξει, οκ. Ιωάννα Λαμπροπούλου, βγες από τον Άρη Κυπριανό.
1: Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ περήφανη για μένα η Ιωάννα Λαμπροπούλου αυτή τη στιγμή.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Universe.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
4: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της Άιστον στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα Άιστον στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
5: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Die Die από Shakira και Burna Boy. Ένα τραγούδι που αγαπάτε πάρα πολύ, καθώς είναι στην κορυφή του Mix FM Top 20 εδώ και πολλές εβδομάδες.
1: Ισχύει.
0: Ακλόνητο.
1: Νομίζω ότι η Shakira έχει αυτό το, πώς το λένε, το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Τα τραγούδια της, τα οποία κολλάνε. Μόνο επιτυχίες. Είδες το στιγμιότυπο με την Dua Lipa στην συναυλία της Shakira που τραγούδησαν μαζί.
0: Δεν είδα το βίντεο. Σε scrolling το είδα ότι ήταν μαζί τα κορίτσια.
1: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχη συνεργασία, υπέροχα τραγούδησαν μαζί.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Υπέροχο όμως είναι και κάτι που έκαναν κάποιοι μαθητές στη Φιλαδέλφια. Και...
1: έχουμε πάει δεύτερη φορά σήμερα στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι. Γιατί είπες εσύ ένα αρνητικό για τη Φιλαδέλφια, θα πω εγώ. Όχι, το
1: διαγωνισμό παρακαρίσματος παράλληλης.
0: Καλό θα πω κι εγώ και είναι έτσι κάτι το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ξανά ότι η πίστη είναι στη νέα γενιά και στα παιδιά. Εν ώψη των εορτασμών για το Halloween, ένα παιδί. Δεν γιόρταζε η οικογένειά του το Halloween, οπότε δεν θα ντυνόταν που θα ντυνόντουσαν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Και για να μην το κάνουν οι φίλοι του να νιώσει απομονωμένο και ότι δεν συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή, αποφάσισαν ότι θα τον αφήσουν να έρθει στο σχολείο με το ποκαμισάκι του και τη γραβάτα του που ήταν η στολή του σχολείου. Και οι υπόλοιποι φίλοι του ντύθηκαν μπράβοι, με μαύρα γυαλιά ηλίου και μαύρα κουστούμια, και είπαν: είσαι ο πρόεδρος της χώρας. Και είμαστε μπράβοι σου.
1: Όχι μπράβο.
0: Και είναι το concept. Όχι μπράβο.
1: Όχι μπράβο στα παιδιά. Το μόνο που σκέφτομαι εδώ, ότι δεν θα έπρεπε να είναι ο πρόεδρος της χώρας. Θα μπορούσε να το πει ο πρόεδρος του σχολείου.
0: Σωστό.
1: Ενώ
0: και
1: με βάλει το μωρό τώρα, μην του δώκεις του διντή.
0: Δεν νομίζω ότι είναι σαν συγκεκριμένη χώρα, είναι ίσω ο πρόεδρος.
1: Τέλεια. Μέχρι εκεί.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξε καμία ομοιότητα.

0: Ευχάριστα ή ευχάριστα, αυτό ήταν το σημερινό Drive Time Show, 6 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Αλλά ένα είναι το πιο σημαντικό, Έλενα, ένα είναι το πιο σημαντικό, φίλοι ακροατές. 80 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ανυπομονούσες να έρθει το τέλος της εκπομπής για να το
0: ναι,
1: πεις.
0: Ναι.
1: Ανυπομονούμε όντως για τα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία γιορτή.
0: Είναι.
1: Η γιορτή της αγάπης. Εγώ σκέφτομαι τώρα.
0: Ναι.
1: Πήρα τηλέφωνο. Έτσι, να σου το πω τώρα, γιατί εγώ πάντα τα μπερδεύω αυτά.
0: Να μου ξέρεις. Το πεις, γιατί να μου το κρύψεις.
1: Πήρα τηλέφωνο την ανιψιά μου που μένει στη Ρόδο. Είναι 14 χρονών, μπορεί να ταξιδέψει μόνη της. Με συνοδεία εννοείται στο αεροδρόμιο. Και της είπα, τι ωραία να έρθει τα Χριστούγεννα, θα σου κάνω εγώ δώρο το εισιτήριο, να τα περάσουμε μαζί. Και μετά αμέσως σκέφτηκα. Καλό και κόσμο εγώ. Καλό το μωρό.
0: Όλη
1: μέρα έχω τόσες δουλειές και σκέφτομαι κιόλας να λείπω τα.
0: Δεν πειράζει. Θα περάσει καλά στην Κύπρο. Ενθουσιάς που πες να την πάρουμε. Εμείς σε κανένα τραπέζι τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά.
1: Τέτοια κάνω.
0: Θα δώσουμε τη σωστή απάντηση του Question Impossible της ημέρας, Έλενα.
1: Είπαμε ότι 10% των ανθρώπων που δεν είναι σε σχέση αναζητούν αυτό το χαρακτηριστικό στον επόμενο σύντροφό του και η σωστή απάντηση είναι.
0: 39% όχι 10.
1: 39%,
0: συγγνώμη,
1: δεν ήταν το χθεσινό. 39% λοιπόν των ανθρώπων θέλουν κάτι πολύ απλό. Ο άλλος να ακούει.
0: Να τους ακούει, παιδιά.
1: Ενεύρα.
0: Είναι η σωστή απάντηση. Και όσοι το βρήκατε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show.
1: Και αύριο δεν τα λέμε ραδιοφωνικά από το στούντιο, γιατί θα βρισκόμαστε στο Organic Dog Chef παρέα με Μαρία Πορφυρίου 4 με 6.
0: Οπότε θα ακούσετε τα κορίτσια αύριο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μία από τις επόμενες μέρες. Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυβριανού, φιλιά πολλά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown.
2: Counting down.
1: This is the Mix FM Top 5.
3: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Bowl Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Mystic Bowl Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
9: Μακριά σου τεζό.
8: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
10: The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
11: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
12: Girl, I'm about to have a pill.

Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο, καλωσορίσατε στο Evening Show και η μέρα μου σήμερα ξεκίνησε με ένα περιστέρι που φαίνεται ότι πρέπει να είχε τραυματιστεί και να κρύφτηκε κάτω από το αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ μου. Εννοείται δεν μπορούσα να το αφήσω εκεί, οπότε πήρα στη Φιλοζωική πρωί-πρωί τηλέφωνο και ήρθαν μέσα σε 15 λεπτά να το πάρουν, να το πάνε εκεί που πρέπει για να το φροντίσουν. Και πραγματικά μπράβο στα παιδιά αυτά που δρούν τόσο γρήγορα. Εγώ θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9, εννοείται πάντα με το Genius και την Pizza Hut στο πλευρό μου και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 9931 0031 ή αν προτιμάτε στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com.

Θεωρώ πως όλοι μας έχουμε καταλάβει ότι το φθινόπωρο είναι εδώ, όχι απαραίτητα από τη θερμοκρασία, αλλά από κάποια μικρά πραγματάκια που κάνουμε αυθόρμητα χωρίς να τα καταλάβουμε. Ένα από αυτά είναι να ξαναφορέσεις τις φόρμες σου, να γυρίσεις από τον παγωμένο καφέ στο ζεστό ή ακόμη και να ψάχνεις το βράδυ λίγη κουβερτούλα στον καναπέ. Η αλήθεια είναι ότι μόλις πιω το πρώτο μου τσάι το βράδυ, εκεί καταλαβαίνω ότι άλλαξε η εποχή. Και νομίζω πως ένα από όλα αυτά τα κάνουμε πλέον όλοι μας και κάπως έτσι αποχαιρετάμε και σιγά σιγά το καλοκαιράκι μας. Εσείς ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνατε και συνειδητοποιήσατε ότι μάλλον ήρθε το φθινόπωρο? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 00 31.

Υπάρχουν κάποιες μέρες που έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις να αγοράσεις κάτι, αλλά το αναβάλεις συνέχεια γιατί απλά δεν βρίσκεις χρόνο να κάνεις τη βόλτα σου στα καταστήματα. Και κάπου εδώ έρχεται το Genius και μας σώζει. Μπαίνεις πολύ εύκολα στην εφαρμογή, βρίσκεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και προσφορών, το παραγγέλνεις online και επιλέγεις αν θέλεις να το παραλάβεις από κάποιο pick-up spot ή να σου έρθει απευθείας στο σπίτι. Και με τη γρήγορη παράδοση, πριν καν το καταλάβεις, θα το έχεις στα χέρια σου. Υπάρχει λόγος που το Genius είναι το μικρό μας τζίνι και θα το καταλάβεις μόλις μπεις στο genius.com.cy.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
6: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά και υπήρχαν εκείνα τα hits που ακούγαμε συνέχεια και τα τραγουδούσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος? Και φυσικά επειδή ήμασταν παιδιά δεν καταλαβαίναμε και πάντα τι έλεγαν τα lyrics. Τώρα που μεγαλώσαμε όμως ακούμε ξανά το ίδιο τραγούδι και παθαίνουμε ένα μικρό σοκ. Έχω πατύχει τελευταία κάποια σχετικά βίντεο στο TikTok και μπορώ να κάνω full relate, γιατί υπάρχουν τραγούδια που τραγουδούσαμε με τόση χαρά και σήμερα μας ακούγονται κάπως διαφορετικά. Αλλά τελικά ίσως και αυτό να ήταν το πιο ωραίο κομμάτι της παιδικής ηλικίας, ότι τραγουδούσαμε, χορεύαμε, περνούσαμε καλά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε και χωρίς να μας νοιάζει και τι συμβαίνει.

0: Number 3.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevin Lev. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
5: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: Take the evening at your own pace.
1: The Evening Show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.
3: Άσε

Η ώρα είναι μερικά λεπτά μετά τις 8 και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Εβελίνα Σκίτσκο και θα παραμείνω στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut, εννοείται, και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Σε θέλω όμως εδώ να παραμείνεις στην παρέα μου, αφού έχουμε ακόμη πολλές επιτυχίες στη συνέχεια, και μία από αυτές είναι και το επόμενο τραγούδι της Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

Είμαι από τα άτομα που νιώθω ότι το φαγητό είναι πάντα πιο ωραίο όταν το μοιράζεσαι με τους ανθρώπους σου. Και τελικά δεν είναι μόνο η ιδέα μου, αφού μια νέα έρευνα που βλέπω εδώ δείχνει ότι όταν τρώμε μαζί με τους ανθρώπους που νιώθουμε κοντά μας, το σώμα μας φαίνεται να διαχειρίζεται καλύτερα την άνοδο του σακχάρου μετά το φαγητό. Οι ερευνητές μάλιστα είδαν ότι η παρουσία ενός κοντινού ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει θετικά τον τρόπο που ανταποκρίνεται ο οργανισμός μέσα στο γεύμα. Οπότε τελικά το «έλα να φάμε μαζί» δεν είναι μόνο για την παρέα, αλλά μπορεί να κάνει και καλό στον οργανισμό μας.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου έχουμε έναν πολύ όμορφο λόγο για να βρεθούμε όλοι μας στο ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ διοργανώνουν για ακόμη μια χρονιά το Runners One, μια μεγάλη γιορτή για

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University of

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπερ...

0: αγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
1: Η γιορτή για τα

Sorry Papi, και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ και εγώ σιγά σιγά, αφού έφτασε και το σημερινό Evening Show στο τέλος του, τουλάχιστον για σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εβελίνα Σκίτσικο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεσό. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16.
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Get ready for the hits party with Mr. Unknown on the island's number one hit music station.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petsy's N, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Ευελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μέσα στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη.
0: You're back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
0: Feel the beat.
1: Stay in the mix. Κωνσταντίνος Αράντης.